0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες, πω πω τι γυνάτι, πώς να γορέψω.

για να σε βρουν αναστατώνουν την Αθήνα και από την άλλη του πατέρα μου η φωνή νομίζω πως τον κρύβει στην κουζίνα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

πέρα τρυφέρα, μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατάστατο.

έχει τεράστιο ενδεικτικό, ακριβώς επειδή είμαστε συνειδητοί και ξέρουμε τι σημαίνει το να γράψει τραγούδι με ευρεία ανταπόκριση, είναι, λέω, ένα όπλο ακριβώς με το οποίο περνάς ιδέες ή εκφράσεις σε ένα κοινωνικό σύνολο.

εποχή που να μη συναντάμε μια μερίδα, ένα είδος πολιτικού τραγουδιού. Βεβαίως όταν υπάρχει οξύτητα στην πολιτική στα κοινωνικά προβλήματα, το πολιτικό τραγούδι φαίνεται και γίνεται πιο αναγκαίο.

0: Με ποιον θα μοιράζομαι το κρύο νερό του χαλασμένου θερμοσύφωνα? Ποιος θα είναι άλλος καλύτερος?
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγή.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Άσου του Κυρίου τη ζωή μου, σε όλο το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ιδρυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφανθήσω με το Κύριο. Εκλείπει η αμαρτωλή από τη γη και αν με στομή υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την πτήση να του επισκότω και έγινε τον ύξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντων σοφία ποιήσα. Δόξα πατρών και ιό και αγιο πνεύμα ότι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

0: κατέκνατε στα γόνατα του κυρίου Δεϊθούμε.
1: Άχαντε, αμίαντε, άναρχε, αόρατε, ακατάληφτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξήκακε κύριε. Ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτο. Ο πίσας των ουρανών και την γη και τη θάλασσα και πάντοτε δημιουργηθέντα εν αυτής. Ο πρώτο ετήστη της πάση τας ετήσεις παρέχουν. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε δέσποτα φιλάνθρωπε τον πατέρα του κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Του δήμα στους ανθρώπους για την μετέρα σωτηρία. Κατευθόντος εκ των ουρανών και σακωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αη Παρθένου και ενδόξου Θεοτόκου. Ως πρώτερο μεν λόγης διδάσκων ύστερων δε και αίτηση υποδεικνύς, η νίκα το σωτήριον ητήσα το πάθος, παρέσκηση μην υπογραμμών της ταπεινής και αναμαρτωλής και αναξίνης δούλη σου, δε ίσης προσφέρειν εν αυχένος και γονάτων κλείσεση υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτός σου πολυέλεε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθάς, εξαιρέτως δεν τη ημέρα τάφτης πεντηκοστής, εν ήμετα το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστών εις τους ουρανούς, και καθεστήν εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέβησε το Άγιον Πνεύμα του Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, ο και εκάθισε φαινα έκαστον αυτών και έπλησε τα νάπατε σε κενό του χάριτος αυτού, και ελάλησαν εταίρες γλώσσες στα μεγαλεία σου και προεφύτευσε. Νίνουν δεωμένων επάγουσον ημών και μνήστητη ημών των ταπεινών και κατακρήτων και επίστρεψαν στην πραγματοσία των ψυχών ημών. Την οικίαν συμπάθειαν έχουν υπέρ ημών πρεσβεύουσα. Δέξε ημάς προστιτοντάς και βοώντας το ημάρτημα. Επισή επερίφημεν εκ μήτρας από γαστρός μητρόσιμο, Θεός ημών σύ, αλότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρ ημών, για γυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας, αλλά θαρούντες της εκτιμής σου κράζουμε, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μιμιστής, και εκ των κρυφίων ημών καθαρίσεις καθάρισον ημάς. Μη απορρίψεις ημάς της καιρών γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν ημών. Μη εγκαταλείψεις ημάς πριν ημάς στην γη να αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε και πρόσχεση μην εν ευμενία και χάρητη. Επιμέτρησον τας ανομίας ημών της εκτιρμής σου, αντίθεση την άβυσσον των εκτιρμών σου, το πλήθη των πλημελημάτων ημών. Επίβλεψον εξή τους Αγίους σου Κύριε επί των λαών σου τον περιεστώτα και απεδεχόμενον το παρασουπλούσιον έλεος. Επίσκεψε ημάς επί Χριστότητή σου, ρίσε ημάς επί της καταδυναστείας του διαβόλου, ασφάλισε την ζωή ημών της Αγίης και ιερής νόμης σου. Αγγέλο πιστό φύλακη παρακατάθου των λαών σου, πάντα σημάς συνάγαγε στην βασιλεία σου. Δώσε γνώμη της ελπίδου στην επισέ, άφεσε αυτής και ημίν τα αμαρτήματα. Καθάρισον ημών την ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τα σημών μηχανά του εχθρού. Ευλογητός η Κύρια Δέσποτα Παντοκράτορ φωτίσα την ημέρα με φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνα στις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διαλθύνει μας καταξιώσας και προσεγγίσε τις αρχές της νυχτός. Επάκουσον τη δεήσεω ημών και παντό του λαού σου. Και πάση νημή συγχωρήσα τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόσδεξε τα σεσπερινά σημών ηκεσία και κατάβησαν το πλήθο του ελαίου σου και των τιμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημά αγίη εισαγγέλη σου. Όπεξον ημά όπλη τη δικαιοσύνη σου. Περιχαράκουσον ημά τη αληθεία σου. Φρούρισον ημά τη δυνάμει σου. Ρίσε ημά εκ πάση περιστάσεω και πάση επιβουλή του αντικειμένου. Παράσκουν δε ημίν και την παρούσαν εσπέρανση και υπερχομένη νυχτή, τελείαν αγίαν ειρηνική, αναμάρτητον, ασκανδάλιστον, αφάνταστον και πάση στα σημέρα τη ζωή ημών, πρεσβείε αγία του τόπου και πάντων των Αγίων των Απαιώνων.

Θεός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτι το βίο και ημίν συμπαρώνης κληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αεί παρέχων, εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλοι σήμερον καταπέμψας και τα τούτων χίλι πυρήνες τομόσας γλώσσες, διόν παν γένος ανθρώπων την θεογνωσίαν, ιδία διανέκτο εις ακοήν οτίου δεξάμενη, φωτί του πνεύματος εφωτίστη.

Χριστίνε μαθητεύσαμεν και σε θεολογήν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εν μία θεότητη και δυνάμει και εξουσία κατηβγάστημεν σύον το απάβγασμα του Πατρός ότι της ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος

προσεύχεστε, σίγαρι ο γινώσκον το πολύ των αμαρτιών μου πλήθος, αλυσίες πλαχνία νικήσει τούτον το άμετρον, ιδού γαρ φόβο παρίστα μέση εις το πέλαγος του ελέου σου, την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου, κυβέρνησόν μου την ζωή, ο πάσαν ρήματι την κτήση να ρήτω σοφίας δυνάμει κυβερνών, ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν, και γνώρισόν μοι οδόν εν υπορεύσομαι, πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσκου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας ονέργης, και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου, και πνεύμα τη ηγεμονικότο της διανοίας μου στήριξον ολισθηρών, ή να καθεκάς την ημέραν το πνεύμα της σου το αγαθό, προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιωθώ ποιήν τας εντολά σου, και τη ίσα η μνημονεύειν εν δόξου και ερευνητική των πεπραγμένων ημίν παρουσίας. Και μη παρήδεις με τις φθυρωμένης του κόσμου εν απατάστε τερπνής, αλλά των μελών των ωραίγεσθε της απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών. Σίγαρι πας

τους εκτιμού σου, επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμει της σωτηρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου, σοι μόνο ημάρτωμεν, αλλά και σοι μόνο λατρεύομεν, ούκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζειν προς έτερων θεόντα σε αυτόν δέσποτα χείρας, άφεση μην τα παραπτώματα και προσδεχόμενος ημών τας γονιπετής δεήσεις, έκτινον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας, πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως θυμία μα δεκτών, αναλαμβανόμενον ενώπιον της εις υπέρ αγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από παντός βέλου πετωμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήντας των χειρών ημών επάσης, καταξίωσον δε ημάς και των νυχτερινών στάδιων αμέμπτος διελθύν απειράς τους κακών. Και λύτρωσε ημάς από πάσης ταραχής

0: εσύ εξετάσεως, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης, ίνα και εν τη καθύπνων ησυχία, εμφεδρυνόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Απόστησον δε αφημών, πάσαν φαντασίαν απρεπή και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εκ την πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμασή σου.
1: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς.

0: μουσα στρεμάλα.
1: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Όλα τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου.

0: αζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομία δια την των βρωτών σωτηρίαν υπερκάλλος πληρώσας Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα θάδου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών σε αυτόν άμωμον υπερημών ιερίων, το σώμα δους το άχραντον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας άψαυστον τε και άβατον, και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδιηγή του ιερουργίας, ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο εισάδου καταβάς και μοχλούς αιωνίου συντρίψας, και της κάτω καθημερινής άνοδον υποδείξας, των δε αρχέκακων και βήθιων δράκοντα θεοσόφου δελεάσματι αγκιστρέψας και σειρέ ζώφου δεσμεύσας εν ταρτάρο και πυρίας βέστο και σκότο εξωτέρω δια της απειροδυνάμεις σου κατασφαλισόμενος ισχύος η μεγαλώνυμος σοφία του Πατρός ότι σε επηρεαζομένης μέγας επίκουρος φανής και φωτίσας τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους Συ δόξησα ενά ο Κύριε και Πατρός υψίστου Ιε αγαπητέ, αίδιον φως εξ αηδίου φωτός, ήλιε δικαιοσύνης, επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και την μνήμην ποιού μεθανήν, ότι εν σύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτων, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένηστε και πάλι λιωμένης, ζωήστε και τελευτής της εντάφτα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως, ο χρόνος μετρών τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγον εισάδων και ανάγων, δεσμεύων εν ασθενεία και απολύων εν δυναστεία, ο τα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών, ο τους θανάτου κέντρο πληγέντας αναστάσεως ελπίσης ζώγονων, αυτός δέσποτα των απάντων, ο Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, ο κένταυτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίο ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριο της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτου τριάδος υποδείξας ημίν και την επιφύτηση και παρουσία του Αγίου και ζωπίου σου πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους Αποστόλους Εκχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας ο κέν αυτή την παντελείο εορτή και σωτηριώδη, η λασμούς ηκεσίους υπέρ των κατεχομένων εν άδη, καταξιώσας δέχεστε, μεγάλαστε παρέχον ημίν ελπίδας, άνεσιν της κατηχομένης των κατεχόντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν παρασού καταπέμπεστε, επάκουσον ημών των ταπεινών και εκτρών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων, και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς. Ότι ούχι νεκροί εν έσους είσαι, Κύριε, ουδέοι εν άδει εξομολόγησιν παρησιάζονται προσφέρυνση, αλληνίσι ζώντες ευλογούμενσε και οικετεύομεν, και τα συλλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομένς υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτη τη ώρα στην ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάστη τιμήν της αναξίης δούλης σου και παράσου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας εμετεωρίστος προς ενεγγύνση την τρισάγιον δοξολογία και την ευχαριστία των μεγάλων σου δωρεών ον επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Νίσθητη Κύριε της ασθενίας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τις ανομίες ημών αλλά πείσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Ίνατο της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και εν τα όπλα του φωτός Ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και με τα παρησίας δοξάσομεν επί πάσης έτων μόνον αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών, σών γαρός αληθώς και μέγα όντως μυστήριον δέσποτα των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος λύσης των σών κτισμάτων και η μετά ταύτα συνάφεια και ανάπαυσης εις αιώνας. Συ χάριν επί πάσην ομολογούμεν, επί τες εισόδης ημών τες εις των κόσμων τούτων και τες εξόδης έτας ελπίδες ημών, της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής δια της ίσα ψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται, εις απειλάψεμεν εν τη Δευτέρα μελούς η παρουσία σου. Συ γάρι και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος Κρητής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνίσας ημίν παραπλησίως σαρκός και αίματος δια συγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών, εν το εκουσίως εισπήραν καταστήνε προσλαβόμενος πλάχνα εκτιρμών, και ενώ πέπον θα σπειραστείς αυτός, της πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγε σημάσεις την συναπάθειαν, δέξεουν δέσποτα δεήσεις και ηκεσίας ημετέρας και ανάπαυσον πάντα στους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ήδη άλλο ομογενές και ομόφυλων και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, εν χώρα ζώντων εις βασιλείαν ουρανών εν παραδείσο τρυφής δια των φωτεινών αγγέλων σου εισάγων άπαντας εις τας Αγίας σου μονάς συνέγυρον και τα σώματα ημών εν ημέρα ή όρισας κατά τας Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας. Ούκ έστεινουν Κύριε της δούλης σου θάνατος εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέτων Θεών ενδημούντων αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και τι μάρτωμεν εισέ. Ήλεως γενού ημίντε και αυτής, διότι ουδής καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, ουδαν μία ημέρα ή η ζωή αυτού. Ημιμόνος ή ο επί γης φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διου πάντες ελπίζομεν ελαίους τυχήν και αφέσεως αμαρτιών. Δια τούτο ημίντε και αυτής ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες άφες συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση και εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάσες ημών, τις αναστροφές και τις κινήμαση και τις μεν προλαβούς συν ελευθερίαν και άνεσιν δώρησε. Ημάς δε τους περιεστώντας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντή το λαό σου. Και ελαίους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσων. Ο Θεός ο Μέγας και ύψιστος, ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν την κτίσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο διαχωρίσας αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και τον μεν ήλιον θέμενος εις εξουσίαν της ημέρας, Σελήνη δε και αστέρα τη εξουσία τη νυχτό. Ο καταξιώσα ημά του αμαρτωλού και επί τη παρούση ώρα προφθάσε το πρόσωπό σου εν εξομολογήσει και την εσπερινή συνδοξολογία προ αγαγή. Αυτό φιλάνθρωπε κύριε, κατεύθυνον την προσευχή ημών ω τη μία μενοποιών σου και πρόσδεξε αυτήν ίσω μην ευωδία. Παράσκου δε ημίν την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα ειρηνικήν. Ένισον ημάς όπλα φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυκτερινού και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και δώρησε ημίν τον ύπνο νόνις ανάπαυσιν τη ασθενία ημών εδωρήσω πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων. Ναι δέσποτα των απάντων των αγαθών χορηγέ, είναι και επί τες κήτες ημών κατανυγόμενοι, μνημονεύομεν και νυκτή του Παναγίου ονόματός σου και τη μελέτη των σών αντελών καταβγαζόμενοι, εν αγαλιάς ψυχής διαναστόμεν προς δοξολογίαν της εις αγαθότητος, δεήσεις και ηκεσίες θυσίες του Λαχνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου εν ελέη επίσκεψου.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον, ανάσχυσον και διαφύλαξον ημάς.

0: το σωτηριόν σου, ότι μας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, σηκώσον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Αγίας και της ασθενείας ημών, εν και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

κενό σα σε αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύσιν και Θεό σα αυτήν, μετά δε ταύτα εις ουρανούς άφθησαν ελθόν και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, τότε θείον και άγιον και ομοούσιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και συναίδιον πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς, δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένη, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων, πανευχήμων, Θεοκηρύκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και

0: Κυριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Εύχομαι σε όλους σας το φως και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να πλημμυρίζει τη ζωή σας και τις ζωές των οικογενών σας. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, Δεσπότη. Χρόνια πολλά.
2: Ευλογημένοι χριστιανοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρακολουθήσατε την Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό της Πεντηκοστής από το Ιερό Προσκύνημα, τις ευχές των Σεβασμιωτάτων. Από όλους, χρόνια πολλά, η ευλογία του Οσίου Ιωάννου, οι πρεσβείες τους να σκεπάζουν όλους μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και...
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με επίκεντρο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την παράταση της επιδότησης των ντίζελ για τον Ιούνιο και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες, χωρίς καμία αίτηση, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και τα εργασία. Καθώς και στις κινήσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας στο δημόσιο. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ανασκόπησή του στο κυριακάτικο μήνυμά του με μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για την ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και των οικογενειών τους. Για τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση και για τον Ιούνιο της επιδότησης των ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο, ενώ γνωστοποίησε ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, σχολιάζοντας πως Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν έτοιμα για συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Κολοσσού στην παραχώρηση του Block 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού Κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Σημαντικό μέρος της ανάρτησης αφιερώθηκε και στη μείωση της γραφειοκρατίας, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε το δημόσιο δεν θα ζητά πλέον από τους πολίτες δικαιολογητικά που βρίσκονται ήδη σε άλλη δημόσια υπηρεσία. Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά την ισότητα στους μισθούς ανεξαρτήτως φύλου. Μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αξιωματούχους, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής ηττικής οργάνωσης Χεσμπολάχ. Βία επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψη υπόπτων, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε καταστήματα και οχήματα, έγιναν συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση δακρυγόνων. 2 ακόμα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ένας εκ των 2 λογιστών οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Χθες απολογήθηκαν συνολικά 10, οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολιτική δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση Θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ανησυχία προκαλεί ο περιστατικός στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόουν έπληξε το κεντρικό κτίριο, προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε μία 20χρονη στην Ιερά Όδο από 4 ανήλικους, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψη. Το συμβάν έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών νεανικής βίας το τελευταίο διάστημα. Αναδιαμόρφωση του πολιτικού τοπίου που καταγράφεται ήδη στις πρώτες μετρήσεις σηματοδοτούν τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή έχει προκαλέσει κλειδονισμού σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
0: Καιρός.
1: Για Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου, Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλή Κυριακή. Είναι η τελευταία ημέρα του Μαΐου του 2026, 31 Μαΐου, Κυριακή. Αύριο μπαίνουμε στον Ιούνιο και επισήμως στο καλοκαίρι, οπότε σήμερα είναι μια καλή μέρα για εσάς που έχετε χρόνο να πάτε στη θάλασσα, να κάνετε ένα πρώτο καλοκαιρινό μπάνιο για όσους δεν το έχετε αποτολμήσει τις προηγούμενες ημέρες, ή μια βόλτα, έναν ωραίο περίπατο, μια πεζοπορία στο βουνό που ίσως η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή. Γύρω στους 30-31 βαθμούς φαίνεται ότι θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, οπότε να σας στείλουμε μια δροσερή καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το Ναύπλιο, από το Άργος, από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη, από τον Πύργο, την Αμαλιάδα, την Κόρινθο, την Πάτρα, το Αίγιο, την Βέρεια, τα Γιάννητσά, τα Γρεβενά, τη Δράμα, την Καβάλα, την Καστοριά, την Έδεσα, την Κοζάνη, τις Έρες, τη Φλόρινα, την Άουσα, την Κατερίνη, το Κιλκής, την Ορεστιάδα, το Διδημότυχο, την Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Αλεξανδρούπολη, το Αργοστόλι, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα. Σε όλους εσάς που είστε τώρα στο Τσιρίγο και είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, σε όλους εσάς που είστε σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, στα νησιά της Δωδεκανήσου, στην Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, καλημέρα από όλους εμάς, από τον Νίκο Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων, από την Αθηνά Σαλούστρου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τη Μαρία Κόντου που έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής, το Μάκη Πολάτο που είναι στο μικρόφωνο, το Γιώργο Τσολάκη που επιλέγει τη μουσική, και ιδίως από την Τόνα Δρούτσα που απουσιάζει εκτάκτως το επόμενο Σάββατο και πάλι μαζί σας. Η επικαιρότητα έχει πολλά σημαντικά θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καταλαμβάνει σχετικά μεγάλο χώρο όλο το σκηνικό που διαμορφώνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι έχει επισυμβεί μετά την ίδρυση δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Καριστιανού και του κόμματος Τσίπρα, τι μπορεί να αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό από την εμφάνιση αυτών των δύο κομμάτων, πόσο επηρεάζεται το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η πλεύση ελευθερίας της ζωής Κωνσταντοπούλου, η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η νίκη του κυρίου Νατσιού και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που θέλουν, επιδιώκουν ή αρχίσουν να συμφιλιώνονται με την ιδέα ότι ίσως και στην επόμενη Βουλή να μην καταφέρουν να εκπροσωπηθούν εάν δεν περάσουν το ποσοστό, το κατόφλι, το 3%. Όσοι είδατε το βράδυ του Σαββάτου, το βράδυ που λέει ο λόγος, όπως είπε και δημοσιογράφος ο οποίος περιέγραφε τον αγώνα το απόγευμα του Σαββάτου, τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, ίσως είστε λίγο στενοχωρημένοι εφόσον υποστηρίζατε τους Βρετανούς, γιατί η Paris Saint-Germain το πήρε στο τελευταίο πέναλτι που έχασε ο παίχτης της Arsenal, γιατί μπάλα πήγε για τα περιστέρια και αντί για να πάει σε μια ισοπαλία

0: και να συνεχίσουμε στο έκτο πέναλτι από κάθε πλευρά. Μάλλον ήταν θαυμαστής του Ζαμπέτα. Μετά την κατάκτηση back-to-back του τίτλου του Champions League από την γαλλική ομάδα, από την Paris Saint-Germain, στο Παρίσι, στην πρωτεύουσα των Παρισίων, έγιναν μια σειρά από επεισόδια, σημαντικά επεισόδια. Η γαλλική αστυνομία έκανε πολλές προσαγωγές, έκανε συλλήψεις υπόπτων, πράγματα που ίσως μοιάζουν ανεξήγητα για κάποιους, γιατί αποφάσισαν ιδίως μετά την νίκη τους να κάνουν όλη αυτή την αναταραχή, και τι είναι αυτό που τους θύμωσε και προκλήθηκαν αυτές οι συμπλοκές μεταξύ των οπαδών της Paris Saint-Germain και των δυνάμεων της γαλλικής αστυνομίας. Σε άλλα θέματα, είναι ενδιαφέρον ότι ήταν η πρώτη φορά μετά το 1971 που δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες εκπροσωπούν πρωτεύουσες χωρών, αναμετρόνταν για την κούπα του παλαιού κυπέλου πρωταθλητριών που λέγαμε εδώ και αρκετά χρόνια Champions League. Και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός ότι συνολικά, αν θυμάμαι καλά, στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών όπως λεγόταν παλιά ή του Champions League όπως το λέμε σήμερα, είναι μία μεγάλη προσωπικότητα η οποία συνδέει και τους τέσσερις τελικούς, στους οποίους ιστορικά στους τελικούς του Champions League ή του κυπέλου πρωταθλητριών έχουν αναμετρηθεί ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν τις πρωτεύουσες χωρών. Μία από αυτές τις ομάδες είναι και ο Παναθηναϊκός, όταν είχε παίξει στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Επίσης είναι η Ρεάλ που έχει παίξει στους δύο από τους τέσσερις αυτούς τελικούς, και εχθές ήταν η Paris Saint-Germain από τη γαλλική πρωτεύουσα με την Arsenal από το Λονδίνο. Η προσωπικότητα λοιπόν που συνδέει αυτούς τους τέσσερις τελικούς που αναμετρήθηκαν ιστορικά ομάδες από τις πρωτεύουσες, που εκπροσωπούσαν τις πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών, είναι ο Φέρεντς Πούσκας. Ο τεράστιος Φέρεντς Πούσκας, γιατί και χθες ο τελικός του Champions League έγινε στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την Βουδαπέστη, στο στάδιο Φέρεντς Πούσκας. Για το θέμα του Ιράν και το θέμα της πιθανής παράτασης, της ανακοχής, της κατάπαυσης των εχθροπραξιών μεταξύ των αμερικανικών και των ιρανικών δυνάμεων, φαίνεται ότι ακόμη και ο διεθνής τύπος αντιμετωπίζει όλες αυτές τις υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις με μία κόπωση, αφού το θέμα κατεβαίνει και πολλά διεθνή μέσα επιλέγουν άλλα θέματα να προβάλλουν ως κεντρικά. Σήμερα Κυριακή, 31 Μαΐου 2026, για παράδειγμα, ο Guardian έχει κεντρικό θέμα ένα ριζοσπαστικό, ένα καινοτόμο εμβόλιο, το οποίο σύμφωνα με τις πειραματικές έρευνες που έχουν γίνει έχει χωρίς προηγούμενο αποτελέσματα ίσως ό,τι αφορά την μείωση και τον περιορισμό των καρκινικών όγκων σε ασθενείς. Όπως φαίνεται, αποτελέσματα από τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας συνολικά σε 11 χώρες. Καλημέρα σε όλους που μας ακούτε και από τη Θεσσαλία. Καλημέρα στη Λάρισα, καλημέρα στον Αγιώκαμπο, καλημέρα στην Καρδίτσα, καλημέρα στα Τρίκαλα, καλημέρα στο Βόλο, καλημέρα στο Βελεστίνο, καλημέρα στα Αμπελάκια, καλημέρα παντού σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν ακούτε Earth News Radio 105,8. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Παπά. Ο κύριος Πέτρος Παπάς είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και θα συνομιλήσουμε όχι μόνο για τα θέματα της πολιτικής αλλά και τα θέματα της ιατρικής στην πολιτική, γιατί ο κύριος Παπάς είναι γιατρός, είναι επιγοντολόγος. Κύριε Παπά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πολάτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα λέγατε ότι το πρώην κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ασθενεί?
1: Νομίζω ότι αυτό είναι αυταπόδεικτο και ήταν ήδη προφανές και μετά από αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 ότι ήταν ένα κόμμα το οποίο έψαχνε προσανατολισμό και δυστυχώς δεν κατάφερε να τον βρει, εξωθώντας και πολλούς εξημών στην έξοδο, όχι μόνο τα στελέχη αλλά και τη μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων του. Σε κάθε περίπτωση εμείς ευχόμαστε και εγώ προσωπικά εύχομαι σε όλα τα κόμματα να καταφέρουν έστω και μετά από τόσα λάθη και τόσες παλινοδίες να βρουν τον βηματισμό τους. Είναι στοιχείο της δημοκρατίας η λειτουργία των κομμάτων και καλό είναι να υπάρχουν τα κόμματα.
0: Στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος το οποίο έχετε προσχωρήσει από τον Μάρτιο του 2025 για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αναφέρεται ότι ο κύριος Τσίπρας φτιάχνει ένα ιδιωτικό κόμμα και γίνεται και μεγάλη αναφορά στα παρελθόντα, δηλαδή στις παλαιές δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα για υποτιθέμενη συσάχθεια, για τα funds, για τους φόρους που ζητούσαν οι Ευρωπαίοι να μπουν στους εφοπλιστές, για την αφέμαξη της μεσαίας τάξης. Είναι ιδιωτικό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Παπά?
1: Νομίζω ότι από κάθε άποψη είναι ένα γιοταχή κόμμα, είναι ένα κόμμα προσωποκεντρικό κόμμα που έρχεται να προσθεθεί στα πολλά προσωποκεντρικά κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν είναι ένα κόμμα στελεχών, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο πηγάζει από κάποια κοινωνική ανάγκη. Είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να δικαιώσει ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα τον εαυτό του να επανέλθει με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική σκηνή. Αλλά δεν προέρχεται ούτε ο ίδιος από παρθενογένεση, ούτε κανένας μας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Θα κριθεί και για την αξιοπιστία του, την παρελθοντική αξιοπιστία του σε σχέση με τα λεγόμενα και τα πεπραγμένα του, αλλά και για την πορεία του τώρα. Το πόσο αξιόπιστος είναι απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους είχε κυβερνήσει μαζί και τους οποίους απαξιώνει τώρα και δεν τους παίρνει, παρόλο που αυτοί κάνουν τα πάντα για να μπουν στο νέο εγχείρημά του, τους απαξιώνει. Αυτό είναι, αν θέλετε, λίγο περίεργο και αναντίστοιχο με τη λογική να λες ότι κυβέρνησα με καλό τρόπο, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς με τους οποίους κυβέρνησα μαζί. Ή να λες ότι δεν έχω καμία πολιτική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είπε και η εκπρόσωπος τύπου του κυρία Κοφονικολάκου και τον κύριο Νηφούδη ή τους άλλους που άκουγα που έχει στην προμετωπίδα του κόμματός του, που ούτε αυτή είναι καινούργια πολιτικά πρόσωπα. Την πραγματικότητα, να λέει ότι δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟ και να κραδένει τη διακήρυξη του κόμματός του ως άλλος Ανδρέας Παπανδρέου ή να χρησιμοποιεί τη μικρή ανούλα της εκστρατείας του 1985 του ΠΑΣΟ. Όλα αυτά, εντάξει, έχουν ίσως έτσι.
0: Όπως είπατε όμως και εσείς, μήπως πρέπει και εδώ να θεωρήσουμε ότι επειδή ακριβώς στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογένεση, μπορεί κάποιος πολιτικός να χρησιμοποιήσει σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ή σχήματα ή κάποιου είδους, ακόμη και μέσα ή ονόματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν? Γιατί θα μου πείτε και ότι η λέξη παράταξη είναι μια λέξη που χρησιμοποίησε πρώτος ο Ανδρέας Παπανδρέου, ας πούμε.
1: Κανένας μπορεί να χρησιμοποιεί ό,τι θέλει, απλά κρίνεται για το περιεχόμενο αυτό που λέει και για το αν τελικά είναι αξιόπιστα αυτά που λέει. Όταν λέει ότι εγώ δεν έχω ότι δεν έχω καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφράζει διαχρονικά τη Δημοκρατική Παράταξη εδώ και 50 χρόνια και χρησιμοποιεί σύμβουλα του ΠΑΣΟΚ, που καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί, ο καθένας δικαιούται να χρησιμοποιεί ό,τι θέλει, δεν δείχνει μια λογική συνέπεια. Και τελικά να σας πω κάτι, δεν έχει σημασία το τι σύμβολα ή το τι εικόνα, όλα αυτά ίσως έχουν μια παροδική απήχηση και ίσως απεικονίζονται και στις δημοσκοπήσεις έτσι, μέχρι να κάτσει η σκόνη. Ο κόσμος στην κάλπη θα προσέλθει με βάση την τσέπη του, με βάση την καθημερινότητά του, με βάση το σούπερ μάρκετ, τα ενίκια και ποιο κόμμα του δίνει την προοπτική ρεαλιστικά να ζήσει καλύτερα την επόμενη μέρα και μέσα στην επόμενη τετραετία. Αυτό θα κρίνει την κάλπη και εκεί νομίζω ότι η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ είναι συντριπτική απέναντι σε όλα τα κόμματα. Τα οποία δεν έχουν και πραγματικά μια ομάδα ανθρώπων να παρουσιάσουν. Με ποιους θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, με τους 3-4 που παρουσιάζει τώρα ως προμετωπίδα ή με τους άλλους που τους έχει κρυμμένους πίσω από την πόρτα, που στην πραγματικότητα είναι ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ? Ή επίσης πώς θα πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει μια καλύτερη τρίτη τετραετία τη στιγμή που έχει ρίξει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στα τάρταρα σε σχέση με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και πώς θα πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα ρίξει τα ενίκια ή θα ελαφρύνει το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων από τη στιγμή που δεν το έχει κάνει τα τελευταία 7 χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα στην πραγματικότητα που να οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτό, και εμείς θεωρούμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή μπορεί να φέρει μόνο μία παράταξη και μία ομάδα ανθρώπων που δεν έχει δοκιμαστεί στην κυβέρνηση, που είναι καινούρια, που κομίζει μία καινούρια πρόταση. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και το όλο αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Τι περιμένετε να αλλάξει στις δημοσκοπήσεις όταν, όπως είπατε, κατακαθίσει η σκόνη και ο κουρνιαχτός? Γιατί βλέπω στην πρόσφατη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων πολύ σκληρές κατηγορίες. Δεν μπορεί μια δημοσκόπηση αυτή της interview να δίνει στη μισή ποσοστία μονάδα τη διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα, ενώ η εκείνη της Real Polls να έχει μια διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Κάνει λόγο η ανακοίνωση αυτή του ΠΑΣΟΚ για υπόγεια σχέδια κάποιων και μάλιστα κατονομάζει τον υπεύθυνο της εταιρείας Real Polls ως συνεργαζόμενο με τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Τι εννοείται, τι μπορεί κάποιοι να εξυφαίνουν, ποια μπορεί να είναι αυτά τα υπόγεια σχέδια μέσω των δημοσκοπήσεων? Μήπως είναι βαριά κατηγορία?
1: Το οποίο έχω να σας πω εγώ είναι ότι δικαιούται ένα κόμμα να σχολιάζει σε κάθε περίπτωση την αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα σε δύο δημοσκοπήσεις που διενεργούνται το ίδιο χρονικό διάστημα και βγάζουν αποτελέσματα πολύ διαφορετικά. Δικαιούται ένα κόμμα να σχολιάζει και την αποτυχία των δημοσκοπικών εταιριών που έχει συμβεί και συμβαίνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες, και νομίζω ότι όλο αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, γιατί η δημοσκοπική εικόνα που βλέπουμε σήμερα θεωρώ ότι είναι το ταβάνι των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, δηλαδή αυτό το 12,3 που είδαμε στην ΑΛΚΟ και το 9,5 αντίστοιχα της κ. Καριστιανού, και από εδώ και πέρα θα αρχίσει να σημειώνεται η φθορά, την οποία την έχουμε δει σε όλα τα κόμματα αντίστοιχα τα οποία έχουν ανακοινωθεί να έχουν ένα πολύ καλό πρώτο αποτέλεσμα. Θυμίζω τον κύριο Κασελάκη να έχει 7-8% όταν ανακοίνωσε το κόμμα του, το Νέα Αριστερά να έχει 6-7%, την κυρία Κωνσταντοπούλου πέρυσι που είχε κάνει μια τεράστια έκρηξη να εμφανίζεται δεύτερη, για να μην πω και για παλιότερα κόμματα, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Κουβέλη να έχουν κοντά στο 20% και να εξαερώνονται στη συνέχεια. Αυτό το οποίο θα κρυφθεί είναι η συνέχεια, η συνέπεια. Οπότε όταν γίνονται και δημοσκοπήσεις, πρέπει να γίνονται και σε ένα χρονικό διάστημα που έχει ένα νόημα να μετρηθεί κάποιος. Οι δημοσκοπήσεις που βγήκαν δεν είχαν καν τα ονόματα των κομμάτων, δηλαδή γίνανε στην πραγματικότητα μαζί με την ανακοίνωση. Ας κάτσει λοιπόν λίγο η σκόνη, ας κάτσει ο κουρνιαχτός, να δούμε πραγματικά πόσα πίδια βάνει ο σάκος για τον καθένα μας.
0: Ακούτε τον κύριο Πέτρο Παπά, είναι βουλευτής Κιλκής του ΠΑΣΟΚ. Μήπως, κύριε Παπά, όμως αυτή η αντίδρασή σας είναι, γιατί μέχρι την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο, έστω και αν αυτό δεν αποτυπωνόταν στις μετρήσεις, και πλέον οι μετρήσεις το δείχνουν τρίτη ή τέταρτη δύναμη, και γι' αυτό ζητάτε τώρα να κατακαθίσει ο κουρνιαχτός?
1: Να είστε βέβαιος, και εμείς είμαστε τουλάχιστον βέβαιοι, ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις εκλογές. Ναι, ο στόχος μας παραμένει να είμαστε πρώτοι, γιατί θεωρούμε ότι μόνο αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο στις επόμενες εκλογές μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός θα είναι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, και εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι καταστροφικό για τον τόπο.
0: Δεν έχουμε κάποια.
1: Εγώ προσωπικά και οι περισσότεροι στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αγωνία για το τι θα γίνει. Είμαστε βέβαιοι ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ θα εμφανίζονται όλο και πιο ανεβασμένα στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Εντάξει, τα πυροτεχνήματα της στιγμής έχουν μια αξία. Και όταν ειδικά βιάζεσαι να κάνεις και μια δημοσκόπηση χωρίς να έχεις καν το όνομα του κόμματος για να το εμφανίσεις ενδεχομένως δεύτερο ή τρίτο, ή τέλος πάντων Στην Παρίγκλαν, εγώ δεν κρίνω τις δημοσκοπικές εταιρείες. Κάθε δημοσκοπική εταιρεία κάνει τη δουλειά της, παρουσιάζει το αποτέλεσμά της και τελικά θα κρυφτεί την αξιοπιστία της από την κάλπη και από το πόσο αντίστοιχα είναι τα αποτέλεσματα αυτά τα οποία βγάζει σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Είχαμε δημοσκοπικές εταιρείες, νομίζω ότι είναι και κάποιες από αυτές που βγάλανε, τώρα δημοσκοπήσεις δεν είμαι πολύ βέβαιος, που είχαν το Πασόκ με τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία στα ίδια ποσοστά περίπου πριν τις εκλογές του 23 και τελικά η απόσταση ήταν 20 μονάδων. Ο καθένας κρίνεται στο ταμείο.
0: Πού θεωρείτε ότι θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη του κόμματός σας, στην επαρχία, στην περιφέρεια, γιατί στις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχε πιεστεί αρκετά το ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πιστεύετε ότι στην επαρχία οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα κάνετε καλύτερη δουλειά, είστε καλύτεροι διαμεσολαβητές για να περάσετε τα μηνύματα?
1: Εμένα η επιθυμία μου είναι να κατέλθω στην Α Θεσσαλονίκη, στην περιφέρειά μου, στις επόμενες εκλογές, δηλαδή στην πατρίδα μου εννοώ. Και θεωρώ ότι ναι, στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει υψηλότερα ποσοστά, ακριβώς γιατί έχει ρίζες στην κοινωνία, έχει ρίζες στην αυτοδιοίκηση, έχει ρίζες στο συνδικαλισμό. Και ο κόσμος της επαρχίας δεν βίωσε, δεν χρεώνει στο ΠΑΣΟΚ τόσο ισχυρά όσο στις πόλεις την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Κάποιος ακροατής, κάποια ακροάτρια, ο κύριος Παπάς το λέει τώρα ξεκάθαρα, αλλά στο παρελθόν ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και με έναν τρόπο είναι το κόμμα που κυρίως έριχνε όλες τις ευθύνες και την πέτρα του αναθέματος στο ΠΑΣΟΚ. Μήπως...
2: Εγώ να σας διευκρινίσω απλά ότι ήμουνα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και το 2012 και το 2015 και στις δύο εκλογές. Συμμετείχα στις πορείες εναντίον του δημοψηφίσματος. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πολύ κακό δημοψήφισμα. Οπότε η στάση μου σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του 2012 και του 2015 είναι απόλυτα συνεπής. Το ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκα μετά την ήττα του 2019, θεωρώντας ότι όντως θα καταφέρει να δημιουργήσει μια νέα κεντροαριστερά και ότι έχει μάθει από τα λάθη του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι δεν έχει μάθει από τα λάθη του και ο κύριος Τσίπρας δείχνει ότι συνεχίζει να μην έχει μάθει από τα λάθη του. Θυμίζω τη δήλωσή του ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες το 2015. Οπότε αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση και αυτό το οποίο λέω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πείσει στις πόλεις ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά του ακριβώς ακουμπάει στις ανάγκες των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των ανθρώπων, των συνταξιούχων, γιατί το πρόγραμμά μας αυτό προτείνει. Προτείνει 13η σύνταξη, προτείνει συγκεκριμένες αυξήσεις στους μισθούς, προτείνει ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και υγείας, προτείνει την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, όλα αυτά που τελικά βασανίζουν τον κόσμο στις πόλεις και να έρθει σε επαφή ξανά με το ακροατήριο αυτό το οποίο είναι το παραδοσιακό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, τα μικρομεσαία κοινά των πόλεων. Αυτή είναι η αγωνία μας και αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ και εγώ στη Θεσσαλονίκη να επανασυστήσουμε το ΠΑΣΟΚ στο παραδοσιακό του ακροατήριο, στο λαϊκό κοινό το οποίο έχει.
1: Πότε προβλέπετε ότι θα γίνουν εκλογές, κύριε Παπά?
2: Νομίζω ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση η οποία δεν οροδεί προουδενός. Θα κάνει ό,τι θεωρεί ότι μπορεί ενδεχομένως να της δώσει κάποιες μονάδες παραπάνω στο εκλογικό αποτέλεσμα. Οπότε θα κινηθεί ανάλογα με τη συγκυρία. Δεν υπάρχει. Είναι μια κυβέρνηση η οποία χαρακτηρίζεται από έναν έτσι βαθύ αμοραλισμό σε σχέση με τις επιλογές και τις κινήσεις της. Δεν διακινδυνεύω κάποια πρόβλεψη. Θα κάνει εκλογές αν θεωρεί ότι έχει ένα καλό παράθυρο να κάνει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Δεν πιστεύω ότι θα το έχει αυτό το καλό παράθυρο, οπότε μάλλον θα αναγκαστεί να συρθεί ως το τέλος της θητείας του, να επιβαρύνει τη χώρα για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την παρουσία αυτής πολύ κακής κυβέρνησης. Θεωρώ ότι η κάλπη θα είναι μια έκπληξη. Μια έκπληξη και για τους δημοσκόπους αυτή τη στιγμή, αλλά και για τον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός νομίζω θα προσέλθει στην κάλπη με σοβαρότητα και θα επιλέξει το κόμμα εκείνο το οποίο μπορεί να δώσει πραγματικές λύσεις για τη ζωή του.
1: Αφού βλέπετε εκπλήξεις στην κάλπη, κάντε μας μια πρόβλεψη. Ποια κόμματα θεωρείτε ότι δεν θα συγκεντρώσουν το 3%?
2: Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω ποια κόμματα καν θα κατέβουν σε εκλογές. Δεν έχει γίνει σαφές αν κάποια από αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα θα αυτοδιαλυθούν, θα υπάρχουν. Θεωρώ ότι τα κόμματα τα οποία τελικά θα εξασφαλίσουν ένα καλό ποσοστό για την είσοδο στη Βουλή θα είναι τα κόμματα εκείνα τα οποία έχουν μια πραγματική επαφή με την κοινωνία και μια πραγματική συνέπεια λόγων και έργων. Ο κόσμος πλέον δεν θέλει να ψηφίζει πολιτικούς με βάση έτσι, το άστρο τους ή την περιστασιακή δημοσιότητα που έχουν. Οι επόμενες εκλογές, και αυτή είναι η πρόβλεψη που κάνω, θα είναι πολύ πολιτικές εκλογές. Δεν θα είναι εκλογές social media, δεν θα είναι εκλογές οι οποίες θα στηρίζονται έτσι στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή στην απήχηση που έχει κάποιος ως πρόσωπο απλά επειδή έχει μια δημοσιότητα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτική, θέλει να ακούσει λύσεις για τη ζωή του, θέλει να ακούσει τι θα κάνει ο πολιτικός και τα πολιτικά κόμματα για την περίπτωση του κάθε ανθρώπου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είτε βασανίζεται από το δημόσιο, είτε από τις τράπεζες, είτε από με έναν κυκαιώνα δυσκολιών που έχει επιβάλει αυτή η 7ετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θα κριθεί λοιπόν στον πολιτικό λόγο και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την υπεροχή σε αυτό το κομμάτι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
2: Και εγώ να είστε καλά, καλά σας μεσημέρι.
1: Ακούσατε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κύριο Πέτρο Παπά.
0: Earth News Radio 105,8. στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8 μας ακούτε, είστε συντονισμένοι. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όλες όσες μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη Δελή, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλή σας μέρα, κύριε Δελή.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πολάτε, και στους ακροατές μας σε όλη τη χώρα.
0: Διαβάζω σήμερα στον ριζοσπάστη του Σαββατοκυριακού, στο άρθρο της Λιάνας Κανέλη, ότι άντεξε ένα τρίλεπτο να δει τον Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του νέου κόμματός του. Εσείς, να τολμήσω να ρωτήσω, εάν το είδατε, αν είδατε καθόλου από την εκδήλωση στο Θησείο?
1: Μα δεν θα μπορούσα να μην δω από την τεράστια προβολή που έγινε, νομίζω, και σε απευθείας μετάδοση για τη συγκεκριμένη πολιτική κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Είδα και εγώ, όπως είδε και πολλοί κόσμος. Δεν άκουσε, βέβαια, δεν άκουσα, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, δεν άκουσαμε κάτι καινούριο από τον κύριο Τσίπρα και από αυτές τις γενικόλογες αναφορές, διακηρύξεις και αυτές τις φράσεις κλισέ περί αναμόρφωσης του κράτους, περί δίκαιης ανάπτυξης. Αυτή είναι η πραγματική ξύλινη γλώσσα. Απαντάμε εμείς σε όσους μας κατηγορούν εμάς.
0: Πάντως, η κυρία Κανέλη στο άρθρο της έχει μερικές αναφορές στον κύριο Τσίπρα, ενδιαφέρουσες, δεν θα τις χαρακτηρίσω αλλιώς. Τον χαρακτηρίζει με έναν τρόπο ποσέτ στο τσεπάκι του αστικού κοστούμιου.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, η Λιάνα Κανέλη έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα να εκφράζεται, ναι, με τον πιο παραστατικό τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο κύριος Τσίπρας αποτελούσε και αποτελεί μια εφεδρεία για το ίδιο το σύστημα. Ξέρετε, κύριε Πολάτε, πρέπει να δούμε λιγάκι το μεγάλο σκηνικό στη χώρα μας, στο οποίο βεβαίως καταγράφεται κιόλας και στις δημοσκοπήσεις.
0: Σας ενόχλησε το όνομα Ελλάς? Αυτό θα ήθελα μόνο για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι, νομίζω.
0: Θεωρείτε ότι κλέβει από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από τους αγώνες των Ελλήνων κομμουνιστών, το όνομα του Ελλάς?
1: Είναι καπηλεύεται την ιστορία, κύριε Πολάτε, και η εθνική αντίσταση δεν μπορεί να είναι σημαία ευκαιρίας για κανέναν. Πολύ περισσότερο για ανθρώπους, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει στο επιτελείο του ανθρώπους, όπως τον κύριο Μαραντζίδη, ο οποίος είναι γνωστός αναθεωρητής της ιστορίας και ημνητής, απολογητής των ταγμάτων ασφαλείας. Δεν νομίζουμε ότι όλα αυτά έχουν κάποια σχέση με τον Ελλάς. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω ένα σχόλιο για να το ολοκληρώσω. Ότι υπάρχει μια διαρκώς διευρυνόμενη δυσαρέσκεια του λαού από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και επιχειρούνται διάφοροι εγκλωβισμοί, καλλιεργούνται αυταπάτες, εγκλωβισμοί βεβαίως των λαϊκών δυνάμεων εντός των τυχών. Μια δυσαρέσκεια η οποία φουντώνει δίκαια, κατά τη γνώμη μας, από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και προσπαθεί λοιπόν να εγκλωβιστεί αυτή η δυσαρέσκεια μέσα σε αυτό το σύστημα, αναπαράγοντας τα ίδια κλισέ και τις ίδιες αυταπάτες, να βγάλει λάδι το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εχθρικό αστικό κράτος, αυτό που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι θα το αναμορφώσουν και θα το κάνουν τάχα πιο δίκαιο. Ποτέ δεν έγινε αυτό και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει. Και με την έννοια αυτή, οι προσπάθειες αυτές, είτε αφορούν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν είναι και τόσο νέο βέβαια, είτε αφορούν κόμματα που εμφανίζονται όπως της κυρίας Καρισιανού, δεν έχουν να προσθέσουν τίποτα, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα μάλλον στην προοπτική του ελληνικού λαού. Η προοπτική, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται μονάχα στον ίδιο το λαό, ο οποίος πρέπει να παραμερίσει και παραμερίζει, θα ρούμε, όλο και περισσότερο σωτήρες και μεσίες, διευρύνει τους αγώνες του, συμμετέχει ο ίδιος στην εξέλιξη της καθημερινότητάς του, διεκδικεί, αγωνίζεται. Και βεβαίως εκεί συναντιέται και με τις δυνάμεις του ΚΚΕ που μπαίνουν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό και έχει σημασία να ενισχυθεί και εκλογικά το ΚΚΕ, όπως συμβαίνει σε μια σειρά από χώρους, σε συνδικαλιστικές εκλογές κτλ.
0: Τι σκέφτεστε, κύριε Δελή, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ένα ιστορικό κόμμα, όταν δημιουργούνται νέα κόμματα, για παράδειγμα το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, ότι είναι σωστό, ότι είναι λάθος, ότι θα έπρεπε να οργανωθεί η αντίδραση, η διαμαρτυρία των ανθρώπων για τα όσα συνέβησαν και οδήγησαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ότι βλέπετε κοινά σημεία με τον αγώνα της κυρίας Χαριστιανού και των συνεργατών της?
1: Έχουμε δει βεβαίως την υπερεκατοντάχρονη ιστορία του κόμματός μας, κύριε Πολάτε, πάρα πολλά κόμματα να δημιουργούνται και να εξαφανίζονται. Δεν είναι θέμα ζήτημα αν είναι θετικό ή αρνητικό. Ο αγώνας του ελληνικού λαού, με μπροστάρι φυσικά το σύλλογο των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, είναι ένας αγώνας ιερός, είναι ένας αγώνας που λέει να αποδοθεί η δικαιοσύνη και βεβαίως την ίδια στιγμή να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι συνθήκες για να μην έχουμε ξανά τέτοια τραγικά εγκληματικά δυστυχήματα, τα οποία τα βλέπουμε, αν θέλετε, να συμβαίνουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε δει ένα πολύ νεκρό δυστύχημα στην Ισπανία, πρόσφατα είδαμε στο Βέλγιο, και είναι αποτέλεσμα βέβαια μιας πολιτικής συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κωδικοποιείται στην ονομασία απελευθέρωση των μεταφορών και των σιδηροδρόμων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε φυσικά ιδρύει ένα κόμμα θα προφίλει, και αντικειμενικά γίνεται αυτό, να τοποθετείται εφόλης της ύλης για όλα τα ζητήματα, είτε της εσωτερικής είτε της εξωτερικής πολιτικής, και εκεί δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Ο καθένας θα πει με ποιον είναι και με ποιον δεν είναι. Και η συγκεκριμένη και η πολιτική κίνηση της κυρίας Χαριστιανού, βλέπουμε ότι επιχειρεί και αυτή να αθώσει όχι μόνο να αθώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον καλύτερα, αλλά να τις προσδώσει και ιδιότητες που δεν έχει, ότι είναι αυτή η οποία θα επιφέρει την κάθαρση, είναι αυτή η οποία θα φέρει τη δικαιοσύνη.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγορεύσει τα λόμπι, η ίδια το έχει πει, το έχει ανακοινώσει, τα λόμπι ως συστατικό της δημοκρατίας, αν είναι δυνατόν.
0: Ακούτε τον κύριο Γιάννη Δελή, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αναρωτιέμαι, κύριε Δελή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή το λέτε και κάνετε μια κριτική, η οποία νομίζω ότι είναι κάπως φιλογενετική στο ΚΚΕ, είναι στο σκληρό
1: DNA. Είναι αντικειμενική πάντως.
0: Δεν έχει κερδίσει τίποτα θετικό η Ελλάδα από τη συμμετοχή της στην πρώην ΕΟΚ και νυν εδώ και πολλά χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν τίθεται έτσι το ζήτημα, κύριε Πολάτη, και συγγνώμη που κάνω παρατήρηση στην ερώτησή σας. Έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη, η κοινωνική εξέλιξη, συνήθως έχει θετικό πρόσημο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζήτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έδωσε όθηση στην ανάπτυξη της χώρας, και όταν εμείς λέμε ανάπτυξη της χώρας εννοούμε ανάπτυξη των λαϊκών δυνάμεων, των ανθρώπων που παράγουν τον πλούτο σε όλα τα επίπεδα, ή μήπως αποτέλεσε μια φυλακή, αποτέλεσε δεσμά. Εμείς λέμε το δεύτερο, και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας πολλές φορές φυλάκισε και εμπόδισε. Θα σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό, το πιο εμβληματικό παράδειγμα, είναι η βιομηχανία της Λάρκο, το εργοστάσιο της Λάρκο, μια εμβληματική παραγωγική μονάδα. Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή νικελίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία όμως τα ευρύτερα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βεβαίως συμπίπτουν με τα συμφέροντα των πιο ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θέλανε αυτή να αναπτυχθεί, με τα γνωστά βεβαίως αποτελέσματα και για τους εργαζόμενους αλλά και για την ίδια την εγχώρια οικονομία. Για να μην σας πω βεβαίως, το πιο εμβληματικό από όλα τα παραδείγματα είναι βεβαίως η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία οδήγησε την ελληνική γεωργία και συνεχίζει να την οδηγεί, τη μικρομεσαία αγροτιά, στον αφανισμό, και αυτό το βλέπουμε με τους αγώνες των αγροτών, με τις τιμές, τις εξευκελιστικές τιμές τις οποίες δίνουν τα προϊόντα τους, και βεβαίως με τα τεράστια κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του αγροτοδιατροφικού τομέα. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι οι Έλληνες αγρότες βγήκαν τελικά ωφελημένοι όπως μας έλεγαν, γιατί είμαι και λίγο παλιός εγώ από τη δεκαετία του 70, ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Δεν νομίζω τι συνέβη αυτό, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Για να μην σας μιλήσω και για το μνημόνιο βεβαίως, στο οποίο πρωτοστάτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Κύριε Δελή, είναι ένα ερώτημα μια εβδομάδα πριν το φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίου Πολιτείου του Ζωγράφου. Τι θα λέγατε στους κομμουνιστές που λένε ναι, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε το ΚΚΕ θα πάρει το 51% για να γίνει κυβέρνηση. Πρέπει να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα που λέει ότι είναι πρόθυμο να εκφράσει καλύτερα και συνεργαζόμενο με κάποια άλλα την δυσαρέσκεια για τα όσα συμβαίνουν ή για τα όσα θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν.
1: Καταρχάς, αυτή η επιλογή έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Ποτέ δεν δικαιώθηκαν αυτές οι επιλογές. Η πιο πρόσφατη απογοήτευση και εξαπάτηση ήταν, αν θέλετε, η ψήφος που έδωσε μαζικά ο λαός σε ένα καταδήλωση του αριστερό κόμμα το 2012 και το 2015 δύο φορές. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν το τρίτο μνημόνιο, ήταν οι στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το κράτος τρομοκράτη, κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, μια απόλυτη διάψευση και μια, και το χειρότερο από όλα κύριε Πολάτε, ήταν ότι δυστυχώς εκπέμφθηκε το μήνυμα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, υπερηβόητη τίνα. Και πάνω σε αυτά λοιπόν ήρθε καβάλα, τα αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης και ήρθε και κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια. Συνεπώς, αν θέλει ο λαός να το δει αλλιώς, θα πρέπει, εκτός από το ότι πρέπει να φύγει και πρέπει να φύγει άμεσα και έχει αργήσει η κυβέρνηση να φύγει, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα πρέπει να φύγει και η ίδια η αντιλαϊκή πολιτική, γιατί πολλές φορές φεύγουν πρόσωπα και κόμματα, αλλά η ίδια πολιτική συνεχίζεται. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να το δει διαφορετικά, πρέπει να δυναμώσει τις κινητοποιήσεις του και τους αγώνες του. Είναι ο μόνος τρόπος και να μην περιμένει σωτήρες ή μεσίες και να μην έχει γενικότερα εκλογικές.
0: Κάποιος όμως πρέπει να οργανώσει αυτόν τον αγώνα. Έστω λοιπόν ότι στις επόμενες εκλογές το ΚΚΕ παίρνει το 51%.
1: Θα συμμετέχουμε φυσικά και θα συμμετέχουμε, θα διεκδικήσουμε όσο γίνεται.
0: Τι κάνετε, τι αποφασίζει ο κύριος Κουτσούμπας και το πολιτικό γραφείο?
1: Χωρίς όμως να έχουμε αυταπάτες ότι μέσα σε αυτό το σύστημα και με συγκεκριμένους μηχανισμούς να λειτουργούν, ότι θα μπορούσε ποτέ αυτό να συμβεί έτσι με ένα τόσο ανώδυνο, αν θέλετε, και τόσο βελούδινο τρόπο. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ θίγει τα ιερά και τα όσια που, αυτού του συστήματος, που είναι βέβαια η ατομική ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Επαναλαμβάνω, στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Απειλείται δηλαδή η ίδια η ύπαρξη των μεγάλων μετόχων, η πολιτική ύπαρξη εννοώ, των μετόχων των επιχειρηματικών ομίλων, όλων αυτών των μεγιστάνων του κεφαλαίου. Η πρόταση του ΚΚΕ ενάντια σε αυτούς στρέφεται και αυτοί βεβαίως παίρνουν και θα συνεχίσουν να παίρνουν όλα τα μέτρα έτσι ώστε να εμποδιστεί αυτό.
0: Τι κλίμα εκτιμάτε?
1: Το συμφέρον του λαού είναι το ακριβώς αντίθετο.
0: Τι κλίμα εκτιμάτε, κύριε Δελή, θα επικρατήσει στις επόμενες εκλογές? Πάμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας? Δεν πρέπει να μείνουμε ακυβέρνητοι? Χρειάζεται πολιτική σταθερότητα για να βελτιωθούν οι μισθοί και η κατάσταση, για να τίνουμε όσο μπορούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο ευημερίας? Τι πιστεύετε?
1: Με βάση εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε γιατί αυτό κάνουμε συνέχεια, να μιλήσουμε με πολιτικό τρόπο, μιλώντας για την ουσία των ζητημάτων, καταθέτοντας τις πολιτικές μας προτάσεις για όλα τα ζητήματα. Το τι κλίμα θα δημιουργηθεί θα εξαρτηθεί από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Ήδη διαφαίνεται ότι μάλλον θα μπούμε σε ένα ιδιαίτερα πολιτικό και τοξικό κλίμα, το οποίο βεβαίως δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην πραγματικότητα, γιατί όλοι αυτοί που τσακώνονται και τους βλέπουμε να φιλονικούν και να πολλές φορές και να ακόμα και να αλληλοϊβρίζονται, είναι αυτοί οι οποίοι συνεχώς, ακόμα και στη Βουλή και τώρα, αλληλοϊποστηρίζονται ψηφίζοντας τα ίδια μέτρα. Παλιότερα έχουν ψηφίσει μαζί βεβαίως τα τρίτα μνημόνια, το τρίτο μνημόνιο, και φυσικά δεν αμφισβητούν τα βάθρα αυτής της πολιτικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, την εξωτερική πολιτική. Όλα αυτά είναι σταθερές, για τις οποίες δεν λένε κουβέντα. Ακριβώς εκεί θέλουμε εμείς να πάει και η κουβέντα, γιατί τα μεγάλα, τα γενικά, κύριε Πολάτε, είναι αυτά που καθορίζουν και τα δευτερεύοντα και τα επιμέρους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δελή, για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιάννης Δελής, βουλευτής του ΚΚΕ, και τον ευχαριστούμε.

τα σημερινά κυριακάτικα φύλλα. Πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Στο Βήμα διαβάζουμε για το παράθυρο, για νέες παραχωρήσεις blogs, νέα δυναμική στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων μετά την πρόσφατη πρόθεση της Σεύρων να ξεκινήσει. Ιόνιο. Επίσης έχουμε στην Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα σχέδια του Τζάρετ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει τουριστικές εγκαταστάσεις στην Δυτική Αλβανία, στην Σβέρνιτσα της Αυλώνας και στο νησί Σάσον, ένα νησί που ήταν ελληνικό, η Σάσονα, μέχρι το 1914, ξερονήσι άγωνο, το οποίο παραχωρήθηκε στην Αλβανία. Τώρα ο Τζάρετ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ, η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζουν επένδυση 1 δισεκατομμύριο στην νήσο Σάσονα, η οποία είχε παραχωρηθεί το 1914 στην Αλβανία. Από τις σημερινές εφημερίδες, άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, από το πρώτο θέμα της Κυριακής, η συνέντευξη του Δημήτρη Διαμαντίδη, του πρώην μπασκετμπολίστα, στο Δημήτρη Δανίκα, ο οποίος λέει ότι ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, διότι ήταν η ομάδα που έπαιζε καλύτερο μπάσκετ από την αρχή του φετινού πρωταθλήματος της Ευρωλίγκας. Από τις σπάνιες φορές που μιλάει ο Δημήτρης Διαμαντίδης, και ο Δημήτρης Δανίκας νομίζω ότι με έναν τρόπο σαν να τον εξομολογεί για μια σειρά από πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Επίσης, σε όλες τις σημερινές εφημερίδες, ρεπορτάζ για το τι μπορεί να συμβεί στα ελληνοτουρκικά, το πώς μπορεί να αναδιαταχθεί η ισορροπία δυνάμεων μετά την πρόθεση της Άγκυρας να φέρει ένα νομοσχέδιο εσωτερικά στην Τουρκία για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα και τι αυτό μπορεί να σημάνει, ώστε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και στο Αιγαίο, δεδομένης και της πρόθεσης των Τούρκων, της εκδήλωσης μιας διαφορετικής συμπεριφοράς τόσο στον αέρα όσο και στο θαλάσσιο χώρο. Αυτά από μας, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Από τον Νίκο Ψωμιάδη, την Αθηνά Σαλού, τον Γιώργο Τσολάκη, τη Μαρία Κόντου, την Ντόνα Δρούτσα που από μακριά συντροφεύει, και τον Μάκη Πολάτο, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή, να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Η ώρα είναι 2.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 31 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεσης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις πριν αλλά και μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League. Τραυματίες και εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις. Αυστηρότερους όρους για το σχέδιο κυχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη δεν θα ανοιχτεί καμία συμφωνία αν δεν είναι υπέρ των συμφερόντων της χώρας, διαμηνύει ο Γαλιμπάφ. Νέες λινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες. Η επιδότηση στον ντίζελ θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο, ενώ θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή ανάρτησή του. Αναφέρθηκε ακόμα στην ενεργειακή ενίσχυση της Ελλάδας, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στις μεταρρυθμίσεις αλλά και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Μαζική έξοδο των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος. Γεμίζουν οι παραλίες Ελιόλου στο σκηνικό, η πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι θα συνεχιστεί επιδότηση στον ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ θα κατευληθεί έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά ακόμα στην ενεργειακή ενίσχυση της Ελλάδας, το Ταμείο Ανάκαμψης, τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη που έχει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε να σκοπευτεί με ένα μήνυμα προς τους υποψήφιους και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό μεν, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός ανθρώπου. Και όπως σημείωσε, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά είναι ορατοί σε αυτή την ηλικία. Ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Αναφέρθηκε και στην δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και οικογενειών μέσω του Πανελλαδικού Δικτύου Ψυχολόγων, του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, μια σημαντική βοήθεια την οποία έχουν αξιοποιήσει πολλοί νέοι και οικογένειές τους. Όπως είπες και εσύ, αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο αλλά και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες, όπως ανέφερε, παρατείνονται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών, υπενθύμησε τα κυβερνητικά έργα μέτρα με την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμένει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Επανέλαβε παράλληλα πως στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να είναι απαραίτητη η αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από αυτό. Ο ίδιος αναγνώρισε πως τα μέτρα αυτά δεν επιλέγουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας πάντως πως προσφέρουν μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στις έρευνες υδρογονανθράκων αλλά και το ενδιαφέρον διεθνών συνεργειακών ομίλων για τη χώρα και όπως γνωστοποίησε, η Chevron και η Hellenic Energy υπέβαλαν έτοιμη για τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ενεργειακού Ομίλου στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του κυπερασιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο και υπενθύμησε πως η συγκεκριμένη κοινοπραξία έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σημειώνοντας πως η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές, χωρίς όπως διευκρίνησε να προδικάζεται κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς το παρόν. Στην αναφορά του Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε πως η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, επισημαίνοντας πως μέσα στην εβδομάδα υποβλήθηκε διπλό αίτημα εκταμείευσης συνολικού ύψους 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 7ο για το σκέλος των δανείων και το 8ο για τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα, έργα για τα οποία, όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί το 86/15 των μεταρρυθμιστικών οροσύμων, τα οποία αφορούν την ψηφιοποίηση του κράτους, της οικονομίας, αλλά και την ενεργειακή μετάβαση, τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε το κλιματολόγιο ως μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας πως η ανάπτυξη των στοιχείων κλιματογράφησης καλύπτει πλέον το 99% της επικράτειας και, όπως είπε, οι πολίτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία της περιουσίας τους μέσω του ψηφιακού χάρτη του κλιματολογίου, να τα ελέγξουν αλλά και να ζητήσουν διορθώσεις όπου αυτές είναι απαραίτητες. Στόχος μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι στο τέλος της χρονιάς να κλείσει οριστικά αυτή η εκκρεμότητα 200 ετών και θα τα καταφέρουμε. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη συνέχεια αλλά και στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, ανακοινώντας την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 27-30, προκειμένου να συνεχιστούν οι δωρεάν πολιτικές εξετάσεις σειρά νοσημάτων παραγόντων κινδύνου. Θα πρέπει να πούμε πως σύμφωνα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 315.000 πολίτες εντόπισαν εγκαίρως κάποια έβρωμα μέσω των προγραμμάτων πρόληψης και έλαβαν την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Ενώ για τα εργασιακά, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για την αγορά εργασίας, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για ίδια εργασία ανεξαρτήτως φύλου μέσω της ενσωμάτωσης της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Παράλληλα, σημείωσε πως στο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί 65 προτάσεις κοινωνικών εταίρων και ξεχώρισε τη ρύθμιση για την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ όσον αφορά τον πολιτισμό, χαρακτήρισε ιδιαίτερη σημαντική την αναγνώριση του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια ως μνημείου παγκόσμιου κληρονομιάς του UNESCO, υπογραμμίζοντας πως αυτό το έργο συνοδεύεται με κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία και την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου απέναντι σε επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τέλος, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε κλείνοντας τα στοιχεία για την έκθεση του E-Kouros για το 25%, με το οποίο ένα στους 4 πολίτες ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Οι αθλητές και οι αθλήτες αυξήθηκαν κατά 4,5% μέσα σε ένα χρόνο και τόνισε πως ένα τέτοιο πρόγραμμα δίνει σε αθλητές, γονείς και φιλάθλους ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για σωματείες, διοργανώσεις αλλά και αθλητικές δραστηριότητες.
0: Λοιπόν, Άιβα Γιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όμως έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη που έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις αυτές, ξεκινώντας, Λίνα μου, καλό μεσημέρι από το ΠΑΣΟΚ.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει την κριτική του το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο του κόμματος να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για διευρυμένες ανισότητες και πολιτικές για λίγους. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή, τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται, σύρεται από τις θέσεις στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός δεν λαμβάνει κανένα πραγματικό μέτρο, μην τυχόν δυσαρεστήσει τα παντοδύναμα καρτέλ, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Βελόπουλος επισημαίνει το δημογραφικό, όταν ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι με 150 ευρώ φιλοδόρημα θα λύσει το πρόβλημα, δεν είναι απλώς ανίκανος αλλά και άκρος επικίνδυνος. Ενώ η Νίκη σχολιάζει, η Ελλάδα των αναρτήσεων Μητσοτάκη απέχει έτη φωτός από την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ναι, Λίνα.
2: Είχαμε λοιπόν όλες αυτές τις αντιδράσεις μέχρι και τη Νίκη, οι αντιδράσεις στην ανάρτηση, τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχει το ρεπορτάζ περισσότερες. Θωμαής, καλό μεσημέρι.

0: κυρίως οι τραυματίες είναι 57 αστυνομικοί που τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς. Γενικός απολογισμός είναι ότι ήταν υπό έλεγχο, αλλά δεν πάβει να θεωρεί αυτό που συνέβη χτες το βράδυ σε σοβαρά επεισόδια μέσα στο Παρίσι. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, σήμερα συνεχίζονται οι εορτασμοί με την αύξηση της ομάδας εδώ στο Παρίσι, mm-hmm. και θα συνεχιστεί με μια παρέλαση προς το πύργο του Άιφελ αμέσως μετά το υποδεχτεί ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, και στο τέλος θα καταλήξουν η ομάδα με τους τεχνικούς στο στάδιό τους, στο Parc des Princes, όπου θα εορτάσουν μαζί με τους οπαδούς όλοι μαζί. Γι' αυτό θα υπάρχει η παρουσία 6.000 αστυνομικών, λιγότεροι από χτες, γιατί είναι πιο στατική αυτή η εορτασμή. Και επίσης θα έχει μια παρουσία κυρίως γύρω από το πεδίο του Άρεως. Αναμένονται 100.000 οπαδοί, θαυμαστές της ομάδας τουλάχιστον, για να γιορτάσουν όπως έκαναν και πέρσι ακριβώς, κατά τον ίδιο τρόπο. Και φυσικά οι εορτασμοί είναι αυτοί που έχουν μεγάλη σημασία, ότι υπάρχει μια μεγάλη χαρά εδώ στο Παρίσι, γιατί είναι η τοπική ομάδα και όλοι έχουν δώσει τα συγχαρητήριά τους. Πάνω απ' όλα ο Γάλλος Πρόεδρος που είπε ότι κάνουμε η Παρί κάνει να ονειρεύεται η Ευρώπη και αφήνει την Γαλλία περήφανη.
1: Απλά αυτό που θέλει κανείς σκέφτεται είναι αν μια τέτοια γιορτή οδηγεί σε τόσο σοβαρό επεισόδιο, ίσως μια ήττα τι θα μπορούσε να προκαλέσει, και είναι και κρίμα γιατί επισκιάζει και την νίκη, έτσι δεν είναι, σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, δεν θέλω φυσικά, αυτά τα επεισόδια πάντα είναι σοβαρά, γιατί μπορούν να προκαλέσουν πολλές, αλλά αν τα συγκρίνουμε με τα περσινά, μάλλον η αστυνομία είχε τον έλεγχο καλύτερα από πέρσι, να το πούμε έτσι πιο απλά, και σίγουρα μια ήττα ήταν το ίδιο αναμενόμενο για τις αστυνομικές αρχές, δηλαδή είτε υπήρχε είτε υπήρχε νίκη, ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα επεισόδια. Κυρίως αφορά πάρα πολύ νεαρά άτομα τα οποία κατεβαίνουν από τα προάστια προς το κέντρο του Παρισιού. Εκεί έγιναν τα επεισόδια, στο κέντρο κυρίως του Παρισιού. Όταν προσπάθησαν λίγο να μπλοκάρουν και τον περιφερειακό, αμέσως αντέδρασαν και τους εκένωσαν. Αλλά κυρίως έπαιξαν αυτοί οι νεαροί τη γάτα με το ποντίκι ουσιαστικά με τους αστυνομικούς. Και το καινούριο γεγονός που πρέπει να ίσως να μας κάνει λίγο να ανησυχήσουμε είναι ότι το νέο, να το πούμε εισαγωγικά, όπλο των νεαρών δεν είναι πλέον τα παλιά που γνωρίζαμε, αλλά οι πέτρες ας πούμε ή τα σκουπίδια, οι σκουπίδια τενεκέδες, είναι κυρίως οι όλμοι πυροτεχνημάτων, οι οποίοι όλμοι είναι επικίνδυνοι, γιατί
1: ακόμα και σοβαρό, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μου να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε να δούμε μόνο εορταστικό κλίμα χωρίς αυτά. Καλή συνέχεια. Τώρα, να μείνουμε στον διεθνή χώρο, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αλλαγές στις τελευταίες στιγμές στο μνημόνιο με το Ιράν εξετάζει ο πρόεδρος Τραμπ με αναμονή της τελικής του απόφασης σχετικά με παράτηση της εκεχηρίας, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και παράλληλα, βλέπω ότι αναρτώνται συνέχεια νέα στοιχεία ότι και το Ιράν δείχνει να επιμένει στις κόκκινες του γραμμές.
2: Ακριβώς, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρο ότι προς το παρόν έχουμε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Οι New York Times γράφουν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τις όρες για τη συμφωνία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πάντως, πριν από λίγο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είπε ότι δεν θα αποδεχτεί συμφωνία η οποία δεν θα διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας, του ενώ τόνισε ότι θα τερματιστεί με διαπραγματεύσεις ή στρατιωτική δράση. Στο μεταξύ, Ευρυδίκη, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire το πέμπτο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν, καθώς αυτό δεν συμμορφώθηκε απέναντι στις 20 προειδοποιητικές βολές και παραβίασε τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΝΚΟΜ, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση. Και ενώ το Ιράν απορρίπτει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούζ. Φέρεται ότι είναι ιρανικής κατασκευής, τύπου Μαχάν 3 και βάρος 300 κιλών. Στην Τεχεράνη τώρα, το Ιρανικό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει το νομοσχέδιο διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, καθώς συνεχίζει το Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμό.

0: Όμως την ίδια ώρα νέες λεπτομέρειες για το υποδιαπραγμάτευση προσχέδιο μνημονίου συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Σύμφωνα πάντα με το Ιρανικό δίκτυο, το οποίο επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του προσχεδίου, η Ουάσιγκτον φέρεται να δεσμεύεται να παράσχει στην Τεχεράνη πλήρη πρόσβαση στα συγκεκριμένα κεφάλαια, επιτρέποντας τη μεταφορά τους είτε σε ιρανικές τράπεζες είτε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που θα επιλέξει η ιρανική ηγεσία χωρίς περιορισμούς. Να πάμε και να κλείσουμε με το θέμα του Νοτίου Λιβάνου, όπου
1: είχαμε νεκρούς και είχαμε και την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ, πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία.
0: Είναι
1: έτσι
0: η μεγαλύτερη διείσδυση που έχει κάνει ποτέ ο Ισραηλινός στρατός τα τελευταία 26 χρόνια. Έχει μπει πάρα πολύ βαθιά στον Λίβανο και γι' αυτό το λόγο η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την κατάληψη αυτή από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φλωρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το φρούριο, ενώ οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένος οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη, όχι Λιτάνη, του Λιβάνου.
1: Να εξηγήσουμε ίσως στους ακροατές μας ότι ήταν στο νοτιότερο κομμάτι της χώρας, εκεί που υπήρχε η συμφωνία για να γίνονται όλα γύρω
0: από... είναι η γραμμή της buffer zone,
1: ακριβώς. Και τώρα αυτό που διαπιστώνεται είναι στο ποταμό Ζαχράνη που λέμε, που έγινε και η κατάληψη του κάστρου,
0: ακόμα
1: είναι πολύ ακόμα βορειότερα στο Λίβανο.
0: Και να κλείσω λέγοντας για αυτό το θέμα, Ευρυδίκη, ότι ο κ. Νετανιάχου είπε ότι η κατάληψη του κάστρου συνιστά μια σημαντική εξέλιξη στις συνεχιζόμενες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο.
1: Απλά ήθελα να προσθέσω κάτι για τα κεφάλαια που έλεγες πριν, την αποδέσμευση των κεφαλαίων. Έλεγες ότι κάνουν λόγο για 12 δις δολάρια.
0: Άλλες πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες λέγανε ότι μπορεί να φτάσουν και τα μέχρι 30 δισεκατομμύρια.
1: Τα παγωμένα ιρανικά, ενώ το σύνολο των δεσμευμένων κεφαλαίων παγκοσμίως είναι από 100 σε 120 δις δολάρια. Για να δώσουμε έτσι μια εικόνα.
0: Πολύ σωστά. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα αίτημα αυτό του Ιράν. Δεν φαίνεται από τα αιτήματα τα οποία είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν, γιατί είναι οικονομικό. Άλλα είναι τα δύσκολα αιτήματα, το πυρηνικό.
1: Το Ορμούς και τα πυρηνικά.
0: Το Ορμούς, τα πυρηνικά και τα πυραυλικά βεβαίως του Ιράν.
1: Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω.
0: Εγώ.
1: Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στα δηληστήρια, γεγονός που φέρνει χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά μετά το τρίμερο, ανάλογα με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατήριων. Ήδη σε κάποια πρατήρια η αμόλυβδη πωλείται κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Να ακούσουμε την Γογό Κατσέλη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Απότομο φρένο στις τιμές των καυσίμων φέρνει η βουτιά του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 91,1 δολάρια το βαρέλι από 103,5 δολάρια στις 22 Μαΐου, πιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές των διηλιστηρίων, όπου τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πωλούνται 10 λεπτά το λίτρο φθηνότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Διανύουμε την καλύτερη περίοδο από θέμα τιμών. Και αυτό θα φανεί στα πρατήρια εγώ καυσίμων όλης της χώρας το αμέσως επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα. Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έχει αρχίσει να διαφαίνεται η πτώση αυτή.
2: Στα διηλιστήρια οι τιμές καταγράφουν ελεύθερη πτώση, με την αμόλυβδη να κοστίζει 1,48 ευρώ το λίτρο από 1,58 στις αρχές της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης 1,17 από 1,27 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με εξαίρεση τον ντίζελ που θα αυξηθεί κατά 5 λεπτά λόγω της μείωσης της επιδότησης από τα 20 στα 15 λεπτά το λίτρο. Στις Αγγλίες οι μειώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως η χώρα εξακολουθεί να κινείται με δύο ταχύτητες. Άλλες τιμές στις μεγάλες πόλεις και άλλες στα νησιά, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται σε πιο αραιά διαστήματα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η αμόλυβδη διατίθεται κοντά στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,70 ευρώ το λίτρο.
4: Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Πηγαίνουμε το σπίτι, βλέπουμε άλλη τιμή. Τι να κάνουμε όμως, προσαρμοζόμαστε κι εμείς.
2: Στα νησιά όμως οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,29 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,98 ευρώ και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,21 και 1,90 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.
5: Με ανυπομονησία περιμένουν οι κάτοικοι των Κυκλάδων να δουν κάποια μείωση στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα, ειδικά στην νησιωτική χώρα, είχαν εκτοξευθεί.
6: Είναι πανάκριβε, οι έμεσοι φόροι Είναι υπερβολικία.
7: Η τιμή για την απλή αμόλυβδη σήμερα στη Λέσβο κυμαίνεται από 2,079 έως 2,18.
2: Εντατική είναι η έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή στα πρατήρια υγρών καυσίμων για την τήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου. Στο μικροσκόπιο των ελεκτών βρίσκονται και τα νησιά εν ώψη και της έναρξης της τουριστικής σεζόν.
1: Ραγδαίες αναμένεται να είναι η εξελίξη από την Τρίτη στο χώρο της αριστεράς με αναξερτοποίησεις βουλευτών και συνεδριάσεις οργάνων που θα κρίνουν το μέλλον του κόμματος αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Με καταλήτη βέβαια την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα. Πάμε στον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τα πάνω κάτω αναμένεται αυτή την εβδομάδα. Αρχίζει να μείνει από την Τρίτη στον χώρο της αριστεράς και ειδικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα αριστερά που κινούνται στη σκιά της Ελλάς. Σε ό,τι αφορά την νέα αριστερά, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε 5-2 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Πατησίων, με κύκλους να ασκούν δρυμία κριτική στους βουλευτές που ετοιμάζονται να φύγουν, κατηγορώντας τους ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει τα όργανα του κόμματος τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτή την απόφαση. Λένε από την Πατησίων, μας προκαλεί εντύπωση πώς αποφάσισε να φύγουν από τη Νέα Αριστερά τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του Προγραμματικού Συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν. Η απόφαση του σημειώνει δεν έρθει ως αποτέλεσμα επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της Ελλάς. Οι ίδιοι κύκλοι της Πατησίων τονίζουν ότι όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την κοινοβουλευτική της ομάδα θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Λίγα χιλιόμετρα τώρα πιο πέρα, στην Κουμουνδούρου, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται ισχυρές δονήσεις και αποφάσεις που θα κρίνουν την ύπαρξη του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο θα έχουμε πράγματι μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή. Οι πληροφορίες μας ευρυδίκη λένε ότι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος, κυρίως όμως οι βουλευτές, θα σταθμίσουν τη στάση τους ως προς το χρόνο των αποφάσεών τους από το περιεχόμενο της εισήγησης που θα υπάρξει από την πλευρά του Προέδρου και βέβαια από το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Από την Ελλάδα τώρα στο θέμα των συνεργασιών.
1: Πριν πάμε στην Ελλάδα, απλά εδώ, όσον αφορά στην Κεντρική Επιτροπή, έχουμε και την εμφάνιση Πολάκη, ίσως.
8: Όχι, ίσως ο κ. Πολάκης δεν είναι στην Κεντρική Επιτροπή, ανεξάρτητα των τοποθετήσεων που
1: δηλαδή
8: έχουν γίνει από
1: πει
8: την
1: ότι
8: πλευρά.
1: Θα παραβρεθεί.
8: Εντάξει, επειδή επειδή διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, υπάρχει μια πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να, γιατί ήταν εξοφίτσιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι όμως εκλεγμένος ο κύριος Πολάκης, λοιπόν, και έχει δικαίωμα και βάσει καταστατικού, δεν κάνω λάθος, λοιπόν, να συμμετάσχει, να πάρει μέρος σε συνεδριάσεις οργάνων. Μπορεί να μην έχει δικαίωμα ψήφου, αλλά να πάρει μέρος σε συνεδριάσεις οργάνων. Δεν νομίζω ότι μπαίνει τέτοιο θέμα ως προς τη συμμετοχή του κυρίου Πολάκη στη μία ή στην άλλη συνεδρίαση. Αυτό νομίζω τώρα δεν είναι θέμα και κάνει προς συζήτηση. Γιατί θα πάει ο κύριος Πολάκης και εντάξει. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι το αν θα πάει ή δεν θα πάει, που θα πάει ο κύριος Πολάκης. Το ζητούμενο είναι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Λέμε γενικότερα ένα κλίμα. Για το κλίμα μιλάμε.
8: Μιλάμε για το αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόταση η οποία θα κατέβει από την πλευρά της πλειοψηφίας σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά το θέμα των συμμαχιών, σε ό,τι αφορά τις στάσεις τους γενικότερα απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί είναι που θα κρίνουν εάν από την 7η του Ιούνιου ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι όπως το ξέραμε ή θα έχει ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο. Και μια και έλεγα για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, να σου πω ότι ως προς το θέμα των συνεργασιών, όταν ρωτούνται τα στελέχη της Αμαλίας, σημειώνουν δεν μιλάμε για αριθμητική πρόσθεση, το κάλεσμα είναι ανοιχτό, αλλά όπως έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχουν κλεισμένες θέσεις, δεν υπάρχουν ρεζέρβε.
1: Ανακατατάξει λοιπόν πολλές μετά τον καταλήτη που λέγεται ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Οι ανακατατάξεις και οι αναδιατάξεις νομίζω ότι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, καθώς όπως βλέπω μέσα από το ρεπορτάζ, ο Ιούνιος θα είναι και ο μήνας εκείνος ο οποίος θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στον χώρο της αριστεράς και γενικότερα της κεντροαριστεράς. Έχουμε λοιπόν σχηματοποίηση πραγμάτων μέσα από τις εξελίξεις.
1: Ξεκαθαρίσματα. Και ξεκαθαρίσματα.
8: Έτσι.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπαν στο σταθμό μας ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Δελής από το ΚΚΕ.
6: Είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να δικαιώσει ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα τον εαυτό του να επανέλθει με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική σκηνή, αλλά δεν προέρχεται ούτε ο ίδιος από παρθενογένεση, ούτε κανένας μας δεν προέρχεται από παρθενογένεση. Θα κριθεί και για την αξιοπιστία του, την παρελθοντική αξιοπιστία του σε σχέση με τα λεγόμενα και τα πεπραγμένα του, αλλά και για την πορεία του τώρα, το πόσο αξιόπιστος είναι απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους είχε κυβερνήσει μαζί και τους οποίους απαξιώνει τώρα και δεν τους παίρνει, παρόλο που αυτοί κάνουν τα πάντα για να μπουν στο νέο εγχείρημά του, τους απαξιώνει. Αυτό είναι, αν θέλετε, λίγο περίεργο και αναντίστοιχο με τη λογική να λες ότι κυβέρνησα με καλό τρόπο, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς με τους οποίους κυβέρνησα μαζί. Ο κόσμος στην κάλπη θα προσέλθει με βάση την τσέπη του, με βάση την καθημερινότητά του, με βάση το σούπερ μάρκετ, τα ενίκια και ποιο κόμμα του δίνει την προοπτική ρεαλιστικά να ζήσει καλύτερα την επόμενη μέρα και μέσα στην επόμενη τετραετία. Αυτό θα κρίνει την κάλπη και εκεί νομίζω ότι η υπεροχή του Πασόκ είναι συντριπτική απέναντι σε όλα τα κόμματα ΙΟΤΑΧΗ, τα οποία δεν έχουν και πραγματικά μια ομάδα ανθρώπων να παρουσιάσουν. Με ποιους θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, με τους 3-4 που παρουσιάζει τώρα ως προμετωπίδα ή με τους άλλους που τους έχει κρυμμένους πίσω από την πόρτα, που στην πραγματικότητα είναι ο ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ? Ή επίσης, πώς θα πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει μια καλύτερη τρίτη τετραετία τη στιγμή που έχει ρίξει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στα τάρταρα?
9: Καπηλεύεται την ιστορία, κύριε Πολάτε, και η εθνική αντίσταση δεν μπορεί να είναι σημαία ευκαιρίας για κανέναν. Πολύ περισσότερο για ανθρώπους, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει στο επιτελείο του ανθρώπους, όπως τον κύριο Μαραντζίδη, ο οποίος είναι γνωστός αναθεωρητής της ιστορίας και ημνητής, απολογητής των ταγμάτων ασφαλείας. Δεν νομίζουμε ότι όλα αυτά έχουν κάποια σχέση με τον Ελλάς. Υπάρχει μια διαρκώς διευρυνόμενη δυσαρέσκεια του λαού από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και επιχειρούνται διάφοροι εγκλωβισμοί, καλλιεργούνται αυταπάτες. Μια δυσαρέσκεια η οποία φουντώνει δίκαια, κατά τη γνώμη μας, από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και προσπαθεί λοιπόν να εγκλωβιστεί αυτή η δυσαρέσκεια μέσα σε αυτό το σύστημα, αναπαράγοντας τα ίδια κλισέ και τις ίδιες αυταπάτες, να βγάλει λάδι το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εχθρικό αστικό κράτος, αυτό που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι θα το αναμορφώσουν και θα το κάνουν τάχα πιο δίκαιο. Ποτέ δεν έγινε αυτό και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει. Και με την έννοια αυτή, οι προσπάθειες αυτές, είτε αφορούν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν είναι και τόσο νέο βέβαια, είτε αφορούν κόμματα που εμφανίζονται όπως της κυρίας Καρισιανού, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην προοπτική του ελληνικού λαού. Η προοπτική, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται μονάχα στον ίδιο το λαό, ο οποίος πρέπει να παραμερίσει και παραμερίζει, θα ρούμε, όλο και περισσότερο σωτήρες και μεσίες. Διευρύνει τους αγώνες του, συμμετέχει ο ίδιος στην εξέλιξη της καθημερινότητάς του, διεκδικεί, αγωνίζεται και βεβαίως εκεί συναντιέται και με τις δυνάμεις του ΚΚΕ που μπαίνουν μπροστά.
1: Στο θέμα της ανακύκλωσης εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο νέο του βίντεο στα social media που, όπως υποστηρίζει, κατέληξε business για λίγους.
10: Ξέρετε γιατί η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση? Γιατί στη χώρα μας και η ανακύκλωση κατέληξε business για λίγους. Τα γνωστά σπιτάκια ανακύκλωσης όσαν σαν δίλες. Σήμερα και αυτή η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
11: Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο.
10: Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια μπίζνα για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.
1: Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που λάμπανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΑΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 9 φέρθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πάμε στην Άννα Νικολάου που έχει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνια διαδικασία διεσύλληψης των απολογιών, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οδηγείται στην φυλακή ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους λογιστές, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Χθες απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή 10 εμπλεκόμενοι. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αντιδήμαρχος περιοχής στον ομό Ρεθύμνης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος κέντρου υποδοχής και σύμφωνα με το κατηγορητήριο προέβαινε σε παράνομες πράξεις. Αρνήθηκε ότι προέβαινε σε αυτές τις πράξεις ενώπιον του ανακριτή. Να πούμε ότι οι συλληφθέντες συνολικά ήταν 22, απολογήθηκαν κατά ομάδες από την Παρασκευή το πρωί και ολοκληρώθηκαν οι απολογίες στα ξημερώματα της Κυριακής. Όλοι πλην του ενός λογιστή οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και κατά περίπτωση ξεδοβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα που λιμένονταν επί χρόνια της αγροτικής επιδοτής στο ΠΚΠ κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Θερισμός. Το λεγόμενο ελληνικό FBI κατάφερε να εξαρθρώσει 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους με τη συνολική αξία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε τη Σοφία Ορφάνου.
11: Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI ξεδιπλώνει μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά εγκληματικών οργανώσεων με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσαν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι 5 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν από το ελληνικό FBI φέρονται να δρούσαν από το 2018. Μέχρι σήμερα οι αρχές έχουν εντοπίσει 1.151 εμπλεκόμενους, στους οποίους έχουν αποδοθεί κατηγορίες, προχώρησαν σε 90 συλλήψεις, αποφασίστηκαν 17 προφυλακίσεις, 40 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η συνολική ζημία ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.
13: Εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένες μικρές υποθέσεις. Βλέπουμε οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολυετή δράση. Είναι μια πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που γενικά δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
11: Οι απατεώνες ακολουθούσαν ένα κοινό σχέδιο δράσης. Εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις που ανήκαν είτε σε ανυποψία στους πολίτες, ιθανόντες ή ακόμη και στο δημόσιο. Προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας, ετούνταν τις επιδοτήσεις και λάμβαναν παράνομα τα χρήματα.
14: Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα ακίνητα δηλώνονταν προσωρινά στην περιουσιακή κατάσταση συνεργών ή συγγενών τους. Δήλωναν μεγαλύτερα κοπάδια από τα πραγματικά, διεκδικώντας αυξημένες επιδοτήσεις. Έβαζαν στο κύκλο μας στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων για να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία ή να διευκολύνουν καταχώρηση αιτήσεων. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είχαν δημιουργήσει εταιρείες που διακινούσαν εικονικά τιμολόγια και πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογητικά για την ίσπραξη των ενισχύσεων.
11: Με τα στοιχεία αυτά υποβάλλονταν αιτήσεις για κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ τα ίχνη της απάτης επιχειρούνταν να σβηστούν με τη διαγραφή των σχετικών εγγραφών.
15: Κάθε έρευνα απαιτεί πολύ χρόνο, συγκέντρωση στοιχείων, εντελεχή αξιολόγηση και αντιπαραβολή τους. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, όμως είναι πάντα σημαντικό να βλέπεις μια προσπάθεια να αποφέρει καρπούς.
11: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες ελέγχους σε όλη τη χώρα, με τις έρευνες να συνεχίζονται υπό την εποπτεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με στόχο να μπει τέλος στη συστηματική καταχρηστική εκμετάλλευση των αγροτικών επιδοτήσεων.
1: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων για τη ρύθμιση οφειλών τόσο προς τις τράπεζες όσο και την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θανό Τσίρο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Θα είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Mm-hmm. Είναι το ίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει και τα μέτρα στήριξης που περιμένει η αγορά να αρχίσουν να ενεργοποιούνται από τον μήνα που ξεκινάει αύριο. Στο κομμάτι των χρεών θα ενσωματώνονται στις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τρεις παρεμβάσεις ουσιαστικά. Η πρώτη έχει να κάνει με την θεσμοθέτηση της ρύθμισης των 72 δόσεων για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία που έχουν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος του 2023. Η δεύτερη διάταξη έχει να κάνει με την διεύρυνση της περιμέτρου του εξοδικαστικού μηχανισμού, ούτως ώστε να μπορούν να τακτοποιήσουν οφειλές μέσω του συγκεκριμένου δρόμου και όσοι έχουν χρέη από 5 μέχρι 10.000 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι σήμερα το όριο είναι στα 10.000 ευρώ, είτε για δημόσιο είτε για τράπεζες ή servicers. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια τρίτη διάταξη, η οποία αφορά Τους εκατοντάδες χιλιάδες είναι η αλήθεια πολίτες, οι οποίοι έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω φιλών στο δημόσιο. Εκεί λοιπόν θα τους προτείνετε, σε περίπτωση που έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το 25% της συνολικής τους οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο χρέος, να αποκτήσουν τη δυνατότητα αποδέσμευσης του τραπεζικού τους λογαριασμού, ώστε να διευκολυνθούν στις καθημερινές οικονομικές τους συναλλαγές. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι ότι η διάταξη θα δίνει ένα αρκετά ευρύ χρονικό περιθώριο στους οφειλέτες να μπορέσουν να πάρουν την απόφαση να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, και πρέπει να σου πω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα τεθεί και ένα δίλημα ουσιαστικά στους ανθρώπους που έχουν συσσωρεύσει χρέη ειδικά προς το δημόσιο, καθώς θα πρέπει να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση ανάμεσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και στην ρύθμιση των 72 δόσεων. Η κάθε διάταξη έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα είναι μια συζήτηση η οποία θα ανοίξει έντονα με το που θα ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις. Πρέπει να σου πω ότι περιμένουμε τις δύο πλατφόρμες να είναι έτοιμες για το κοινό προς το τέλος Ιουνίου ή το αργότερο στις αρχές Ιουλίου. Έχει να κάνει και με το πότε τελικά θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αποκλειστικές πληροφορίες του Earth News φέρνουν στο φως μια συνήθιστη υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο Εύρο, με δύο Ρουμάνους διακινητές να χρησιμοποιούν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για την μεταφορά εξισομαλών προς την Αθήνα. Γιώργο Γεραφέντη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου του Earth News. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο Ρουμάνοι έφτασαν το βράδυ του Σαββάτου με αυτοκίνητο, με ρουμανικές πινακίδες κυκλοφορίας και με τρέιλερ. Ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω της Βουλγαρίας, πέρασαν στον ελλαδικό χώρο. Στις παροχές περιοχές του Εύρου παρέλαβαν τους εξισομαλούς μετανάστες με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα τους παρέδιδαν σε άλλα μέλη του κυκλώματος. Το ταξίδι προς την Αθήνα σταμάτησε στις 2.30 τα ξημερώματα, όταν σύνοριοφύλακες του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δίδυμο Τείχου, κατά τη διάρκεια περιπολίας στον υπαρχιακό δρόμο Μικρού Δερίου Ορμενίου, κοντά στον οικισμό Αβδέλας, θεώρησαν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά την έρευνα στο τρέλερ μεταφοράς αλόγων, εντόπισαν τους 6 παράτυπους μετανάστες κρυμμένους στο εσωτερικό του. Ακολούθησε η σύλληψη τόσο των μεταναστών όσο και των δύο Ρουμάνων διακινητών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του συνοδηγού του οχήματος βρέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε μετανάστης είχε καταβάλει περίπου 4.000 ευρώ στο κύκλωμα για την μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το πολυτελές τζιπ κατασχέθηκε, ενώ οι συλληφθέντες, οι δύο Ρουμάνοι διακινητές, αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι δύο ακόμα περιστατικά εντοπισμού και διάσωση αλληλεδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Το πρώτο περιστατικό, στο πρώτο, λέμπος με περίπου 42 λεδαπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex, επιβαίνοντας περισυνελέγησαν με ασφάλεια. Παράλληλα, χθες ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε λέμπο με 23 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, προχώρησε στη διάσωσή τους, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας. Νέο περιστατικό νεανικής βίας, αυτή τη φορά στην Ιερά Οδό. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε μία 20χρονη στην Ιερά Οδό από 4 ανήλικους, τους οποίους συνέλαβε λίγο αργότερα η αστυνομία. Ο Κώστας Τάμο έχει το ρεπορτάζ.
18: Στιγμές τρόμου λοιπόν έζησε τα ξημερώματα της Παρασκευής μία 20χρονη εδώ στο Μοναστηράκι, με δράστες στα χέρια 4 ανήλικων δραστών, οι οποίοι αφού την ξυλοκόπησαν, τσάρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Ήταν λίγο μετά τις 4 λοιπόν το πρωί της Παρασκευής, όταν σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει το θύμα, οι 4 ανήλικοι, 2 αγόρια και 2 κορίτσια ηλικίας από 14 μέχρι 16 ετών, την προσέγγισαν ενώ περπατούσε εδώ στην οδό Ανδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και στην κοιλιά, την άφησαν χτυπημένη στο έδαφος και αφού τσάρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, έφυγαν στα γύρω στενά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν μισή ώρα αργότερα στην Ιαρά Οδό, έξω από μια καντίνα. Τους πέρασαν χειροπέδες και στους τέσσερις ανήλικους, ενώ όπως διαπιστώθηκε και οι τέσσερις είχαν συλληφθεί στο παρελθόν πριν από μερικούς μήνες συγκεκριμένα για μια ληστεία σε ένα βενζινάδικο, αν πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά στις αρχές και ενδεχομένως και οι τέσσερις να αποτελούν μέλη μιας συμμορίας ανηλίκων.
1: Θρίλερ μέσιο τέλος του Μύκονο με πρωταγωνιστή 60χρονο Βρετανό τουρίστα είχε χαθεί από τις 9 Μαΐου και εντοπίστηκε τελικά μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε εγκατελειμμένο κτίριο της Μύκονου. Η Σοφία Ορφανού έχει όλες τις πληροφορίες. Η Σοφία Ορφανού μας ακούει? Δεν έχουμε την δυνατότητα. Ωραία, θα μιλήσουμε σε λίγο με τη Σοφία Ορφανού για το θέμα αυτό. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στο λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια θείας λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε άμεσα στο στρατιωτικό νοσοκομείο και από ό,τι ξέρουμε χέρια άκρας υγείας. Τίμα Φακαλή, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χρωστατούσε περιπέτεια για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Χρωστατούσε το πρωί σήμερα στο καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, όταν ένιωσε μια αδιαθεσία. Λιποθύμησε και ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε συνοδεία περιπολικού στο 404 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου εκεί του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Όπως είπες και εσύ, χέρι άκρα υγείας και πριν από λίγο έχει πάρει και, πήρε και εξιτήριο. Και πλέον συνεχίζει παραμάτως στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα, Τίμο, σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το βλέπουμε συχνά στην επικαιρότητα και αναφέρομαι στις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στο Σικηλικής και Έδεσα, που εξιχνίωσαν πάλι αστυνομικοί. Και μάλιστα ο δράστης στην Έδεσα συνελήφθη μετά από κινηματογραφική καταδίωξη.
19: Πράγματι, και δεν έχουν τέλος οι μπλόφες που σκαρφίζονται κάποιοι για να αποκομίζουν παράνομα χρήματα, παρανόμως χρήματα από ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτή τη φορά σε χωριό του Κυλκής ένας 27χρονος με τη βοήθεια συνεργού προσποιήθηκε ότι είναι συμβολαιογράφος και μάλιστα ζήτησε από την 70χρονη με την οποία μιλούσε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα που είχε, τα χρήματα στο σπίτι της, αλλά και τις λίρες, προκειμένου να γίνει καταμέτρηση και να αποτυπωθούν αυτά στο συμβόλαιο για λόγους της εφορίας εν ώψη και των φορολογικών δηλώσεων που τρέχουν. Η 70χρονη όντως συγκέντρωσε όλα τα κοσμήματα και τα χρυσταφικά που είχε αξίας 50.000 ευρώ και ο συνεργός της τα πήρε, εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητο της 32χρονης αδερφής του. Αντιλήφθηκε την απάτη η 70χρονη, ειδοποίησε τις αρχές και ταυτοποιήθηκε ο δράστης και μετά από πραγματικά ένα περιπετειώδης τρόπο κινηματογραφική καταδίωξη εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δράστης.
1: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε, πολύ καλό απόγευμα. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα με το θρίλερ που είχε τελικά ίσιο τέλος στο Μύκονο με πρωταγωνιστή έναν 60χρονο Βρετανό τουρίστα που είχε χαθεί, όπως είπαμε, από τις 9 Μαΐου και εντοπίστηκε τελικά μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Πάμε στη Σοφία Ορφανού τώρα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Η εξαφάνιση του 60χρονου Βρετανού είχε δηλωθεί μέσω mail στην υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου από συγγενείς του. Όπως είχαν ήδη δηλώσει, είχε φτάσει στο νησί των Ανέμων στις 20 Μαΐου και στις 27. Επρόκειτο να επιστρέψει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που δεν έγινε. Αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρχές, όπου ξεκίνησαν να αναζητούν στοιχεία από αεροπορικές και αεροπλοϊκές εταιρείες για να διαπιστώσουν αν είχε φύγει από τη Μύκονο. Ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους μέσω των Βρετανικών προξενικών αρχών. Αναζήτησαν νοσηλευτικές μονάδες, βιντεολειπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις. Ετήθηκαν επιπλέον το να δοθεί το στίγμα μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κάτι που ήταν κομβικό, καθώς εχθές το απόγευμα, βάσει των υπολείπων στοιχείων αλλά και από το στίγμα που, που εξέπεμψε το κινητό του πριν από τρεις ημέρες, κατάφεραν τελικά στη χώρα της Μυκόνου, σε ένα εγκαταλειμμένο δωμάτιο ξενοδοχείου, να εντοπίσουν τον 60χρονο Βρετανό τουρίστα, όπου, όπως μαθαίνουμε από πηγές μας, διακομίστηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας του νησιού και μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, έχει επιστρέψει ήδη στη χώρα του.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, πίσω στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους η 25χρονη μητέρα της τρίχνης που νοσηλεύεται στο Παγνή με βαριά τραύματα στο κεφάλι και ο σύντροφός της τώρα ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή τους κράτηση για την κακουργηματική πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά ανηλίκου. Η υγεία του κοριτσιού φαίνεται πως δείχνει κάποια σημάδια βελτίωσης. Να ακούσουμε την Ευτυχία Πενταράκη.
20: Προσωρινά κρατούμενη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ανηλίκου, κρίθηκαν η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Παγνί και ο σύντροφός της μετά την απολογία του στον ανακριτή και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη και τόσο η μητέρα, στην οποία διορίστηκε δικηγόρος, όσο και ο 25χρονος υποστήριξαν ότι δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι. Στην απολογία του, ο 25χρονος υποστήριξε ότι δεν ξέρει πώς τραυματίστηκε η τρίχρονη, καθώς εκείνη την ώρα ο ίδιος δούλευε σε θερμοκήπιο.
21: Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα της τρίχρονης και μου είπε: «Έλα από εδώ, η μικρή έχει χτυπήσει». Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί. Εγώ ήμουν στη δουλειά.
20: Και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε πως δεν γνωρίζει πώς τραυματίστηκε η τρίχρονη. Το κοριτσάκι που φέρει πως σκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ενώ έχει βλεμματική επαφή με το περιβάλλον. Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η κοινωνική υπηρεσία. Θυμίζουμε πως και οι δύο κατηγορούμενοι φυλακίστηκαν μέσα στην εβδομάδα, καθώς δικάστηκαν στο αυτόφορο και κρίθηκαν ένοχοι για πλημεληματικού χαρακτήρα πράξης. Η μητέρα για τις ψευδείς καταθέσεις στις αρχές και ο σύντροφός της για τον νόμο περί αλλοδαπών.
1: Γεμάτο τουρίστες είναι από νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας, με πολλούς από αυτούς να επιλέγουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Σε λίγο η Καταρίνα Παπαγιάννη θα μας δώσει την εικόνα τι γίνεται στην Αττική. Όμως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς είναι και το Ναύπλιο, που υποδέχεται και αυτό το τριήμερο επισκέπτες από όλη τη χώρα. Πάμε στην Πέγκυ Προύσαλη για να μας μεταφέρει, είμαι σίγουρη, την ωραία εικόνα από το Ναύπλιο. Πέγκυ, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Βιβί, και είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει επιλέξει το Ναύπλιο για να περάσει το τριήμερό του. Ακόμα και αυθημερών είναι κάποιοι οποίοι έχουν επισκεφθεί την περιοχή. Να πω ότι παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με πέρσι, με την περσινή αργία του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει στις παραλίες. Άλλοι έχουν πάει βόλτα προς τον Βούρδι, αλλά και πάρα πολλοί που πατούν στα γραφικά σοκάκια του Ναυπλίου. Είναι μια πόλη, όποιος έρχεται, έρχεται και ξανάρχεται. Αυτό μας λένε όλοι. Ήταν χαρακτηριστικό για αρκετά γκρουπ που συναντήσαμε από όλη την Ελλάδα να κάνουν τη βόλτα τους και το τρίμερό τους. Τώρα με ρωτήσει για καταλήματα και ξενοδοχεία, να σου πω ότι είναι γεμάτα και μάλιστα οι τιμές για το τρίμερο ξεκινούν από 360 ευρώ και βέβαια πάνε αρκετά παραπάνω ανάλογως τι θα επιλέξει κανείς, πού θα επιλέξει να κοιμηθεί και να περάσει έτσι όμορφα αυτές τις μέρες. Είναι ξεχωριστά πραγματικά, είναι μια περιοχή από την οποία έχεις πάρα πολλά πράγματα να πάρεις και να δεις, φιλοξενία των κατοίκων, πολύ καλό φαγητό, προσιτές οι τιμές γενικά, σε γενικές γραμμές, αλλά και πάρα πολύ ωραίο και φιλόξενο περιβάλλον ευρυδίκη.
1: Πανέμορφη και ιστορικά φορτισμένη. Λοιπόν, Πέγκυ μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης απολαμβάνουν οι τουρίστες το τρίμερο στην Ασπροβάλτα Σερών, που κατακλείζεται και από επισκέπτες από Βαλκάνια. Τώρα, να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη για να μας μεταφέρει την εικόνα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
23: Σημαίνει από την Ασπροβάλτα του Δήμου Βόλβης, θα πούμε ότι είναι έτσι ένας προορισμός αγαπημένος θεραίων, δραμηνών, αλλά και Θεσσαλονικιών και βέβαια Βαλκάνιων, να πούμε, Ευρυδίκη, ότι εδώ στο Τριμονικό Κόλπο, δηλαδή Ασπροβάλτα, Κερδίλια, Σταυρό, Βρασνά, έχουν αγοράσει πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες οι Βούλγαροι. Και γνωρίζεις ότι από 1η Γενάρη του 2025, λόγω της ότι η Βουλγαρία μπήκε στη ζώνη Σέγγεν, είναι ελεύθερη η διέλευση από τον προμαχό, να καταλαβαίνεις ότι σε μία ώρα βρίσκονται εδώ. Άρα είναι πρώτο έτσι Σαββατοκύριακο, βέβαια στη διάθεση το τρίμερο, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Άλλωστε είναι εύκολη η πρόσβαση και από Θεσσαλονίκη, 80 χιλιόμετρα με την Εγνατία Οδό, σε λιγότερο από μία ώρα φτάνει εδώ. Έρχεται πάρα πολλού Θεσσαλονίκη σήμερα, κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Δράμα, κοντά στην Καβάλα, κοντά στις Σέρες. Έτσι σήμερα πραγματικά έχει πλημμυρίσει από κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο η Ασπροβάλτα, πολλούς Σέρεας, πολλούς Θεσσαλονικείς. Είναι ουσιαστικά μέρος, είναι μια περιοχή για καλές διακοπές, οικογενειακές διακοπές. Υπάρχει μια ακτογραμμή πολύ μεγάλη Η θάλασσα είναι λίγο δροσερή. Σήμερα Βούλγαροι δεν έχουν έρθει πάρα πολύ, γιατί το Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία στη Βουλγαρία. Πάντως πολλοί που έχουν εξοχικές κατοικίες ήρθαν εδώ. Έχει πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς οι οποίοι ήρθαν να κάνουν το πρώτο μπάνιο. Οι επαγγελματίες περιοχής είναι ευχαριστημένοι. Καλές τιμές, οικογενειακές διακοπές. Και νομίζω ότι αυτό το τριήμερο έτσι έχει πάρα πολύ κόσμο που περνάνε ωραία. Εκεί ήθελαν το καλοκαίρι. Από ό,τι φαίνεται, τη θυμούσαν όλοι να κάνουν το πρώτο μπάνιο. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί το επέλεξαν αυτό το τριήμερο να περάσουν αυτές τις μέρες εδώ σε μια παραλία. Και από ό,τι βλέπουμε, η Αστροβάλτα είναι γεμάτη από κόσμο σήμερα, Ευρυδίκη.
1: Δέχεται και άλλους λοιπόν ή όχι?
23: Έχετε κόσμο από παντού. Ναι, φυσικά. Έρχεται. Έχει, είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουν γεμίσει τα καταλήματα από
1: για
23: κόσμο.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα.
23: Ναι, αλλά όλοι καλοί χωράνε. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει τρόπος να φιλοξενηθεί όπως θέλει να έρθει εδώ.
1: Βέβαια,
23: οι περισσότεροι επιλέγουν από Θεσσαλονίκη και από Θέρες και Καβάλα και από Δράμα, βέβαια, να κάνουν μονοήμερες εκδρομές. Δηλαδή, να έρθουν το πρωί, να κάνουν το μπάνιο, να πάνε στην
1: Είναι πιο εύκολο, ναι.
23: Και λοιπόν, φυσικά να επιστρέψουν.
1: Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Ταλαιπωρία για περισσότερους από 430 επιβάτες του Flying Cat 4 προς Πόρο Ίδρυο, Ερμιώνη και Σπέτσες, καθώς το σκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν από τον απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στην Χαραγιανοπούλη για να μας δώσει περισσότερα χαρά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Πρόκειται για ένα πλοίο μεσαίου μεγέθους, το Flying Cat 4, το οποίο έκανε κανονικά το ταξίδι του και χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά που ανέφερε, επέστρεψε. Ωστόσο, σήμερα λίγο πριν ξεκινήσει το πρωινό το δρομολόγιο, παρουσίασε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να γίνει αυτό το δρομολόγιο. 436 επιβάτες ευτυχώς έχουν εξυπηρετηθεί από άλλα πλοία. Και το ευτυχώς έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό πλοίων που διατίθεται σήμερα για τον Αργοσαρονικό. Είναι περισσότερα από 40 τα δρομολόγια λόγω του τριημέρου, οπότε όχι όλοι μαζί, αλλά σε κάποια από τα πρωινά πλοία μπήκαν οι επιβάτες και προωθήθηκαν με ευθύνη της εταιρείας και τα έξοδα δηλαδή δικά της προς τους προορισμούς τους. Τέλος, καλό, όλα καλά, μια μικρή ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε χαρά και εμείς να πάμε τώρα στην Κατερίνα Παπαγιάννη που την ζήτησαμε λίγο νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, για να μας δώσεις την εικόνα, όπως λέγαμε σήμερα ενώ στο τριήμερο, τι γίνεται και στην Αθήνα, όπου πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, βέβαια. Ναι, μας ακούει η Κατερίνα Παπαγιάννη. Λοιπόν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε, να περάσουμε στο διεθνή χώρο, να δούμε ορισμένες ενδιαφέρουσες διεθνές ειδήσεις με πρώτη ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου που μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους ασθενείς σύμφωνα με κλινική δοκιμή, όπως γράφει ο Guardian. Το φάρμακο είχε άνευ προηγουμένου ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς στον οποίο η νόσος είχε γίνει ανθεκτική στη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Είναι εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης, έχει περισσότερα. Δημήτρη, πόσο σημαντικό είναι αυτό?
3: Δεν είμαι γιατρός για να το κρίνω, αλλά για να το βάζει.
1: Από το ρεπορτάζ.
3: Ναι, yeah. Από το ρεπορτάζ για να το βάζει σε πρωτοσέλιδο Guardian, είναι προφανές ότι είναι σημαντικό. Και θα δούμε στη συνέχεια γιατί οι γιατροί έχουν χαιρετήσει τα πρωτοφανή αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που δείχνουν ότι αυτό το τριπλό εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς. Πρόκειται για μια διεθνή κλινική δοκιμή που κάλυψε 11 χώρες. Το φάρμακο χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε υποτροπιάσει και τον οποίο η νόσος δεν είχε ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες, Ευρυδίκη. Το εμβόλιο που ονομάζεται Amivantamab συρρήκνωσε τους όγκους σε περισσότερο από το 1/3 των ασθενών, με μεγάλες αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 από αυτούς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το φάρμακο είχε εξαλείψει εντελώς τους όγκους τους. Όπως είπε ο Kevin Harrington, καθηγητής βιολογικών θεραπείων για τον καρκίνο του Ινστιτούτου Έρευνας στο Λονδίνο, πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς, των οποίων η νόσος έχει γίνει ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών για τους οποίους οι επιλογές θεραπείας είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Επομένως, το να βλέπουμε αυτό το επίπεδο ωφέλους είναι πολύ εντυπωσιακό. Πρόσθεσε δε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Τώρα, τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοποριακής θεραπείας αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα στο Σικάγο, όπου ξεκινάει το μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο. Είναι η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Να πούμε ότι στη δοκιμή οι όγκοι συρρυκνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν εντελώς σε 43 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 28 των οποίων οι όγκοι συρρυκνώθηκαν σημαντικά και 15 των οποίων εξαφανίστηκαν τελείως. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το φάρμακο είχε δείξει παρόμοια αποτελέσματα και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η αμιβανταμάμπη που αναπτύχθηκε από τη Johnson & Johnson αξιολογείται τώρα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για τον καρκίνο του πνεύμονα αλλά και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου. Το συγκεκριμένο αποκαλούμενο έξυπνο εμβόλιο στοχεύει τον καρκίνο με τρεις τρόπους. Πρώτον, αναστέλει τόσο τον υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, μια πρωτεΐνη που βοηθά στην ανάπτυξη των όγκων, όσο και μία οδό που χρησιμοποιούν συχνά τα καρκινικά κύτταρα για να ξεφύγουν από τη θεραπεία. Βοηθάει επίσης στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί στον όγκο, Ευρυδίκη.
1: Και αυτό που από ό,τι διάβαζα και εγώ επισημαίνουν είναι ότι είναι αυτή η υποδόρια ένεση η οποία δεν γίνεται ενδοφυλεβιά, και αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία γίνεται ταχύτερη, έτσι δεν είναι, όπως υποστηρίζουν. Λοιπόν,
3: να πούμε πάντως καλό είναι σε αυτές τις ειδήσεις να κρατάμε έτσι ένα σχετικά μικρό καλάθι για να μην δοκιμές, παρέχουμε φρόντες ελπίδες. Ακριβώς. Είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μπορέσει να
1: εξελιχθεί. Να δούμε και τι θα πει και το Παγκόσμιο Συνέδριο.
3: Όπου
1: εκεί θα παρουσιαστεί.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στους Κολομβιανούς που προσέρχονται στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά βέβαια στην έξαρση βίας από ένοπλες οργανώσεις, Δημήτρη.
3: Οι οποίες είναι και πάρα πολλές και εξαιρετικά βαριά οπλισμένες. Η χώρα λοιπόν αυτή της Νότιας Αμερικής, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το εμπόριο κοκαίνης, βιώνει το χειρότερο ξέσπασμα βίας. Μετά την υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας με τους αντάρτες των ΦΑΡΚ, είναι οι περίφημες επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας το 2016, είχαν κάνει και πολλές απαγωγές. Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε ωστόσο ως η πλέον αιματήρη της τελευταίας δεκαετίας, αμαυρώθηκε από την αρχή της χρονιάς από δολοφονίες δεκάδων ηγετών κοινοτήτων, θανάτους πολιτών, αστυνομικών, στρατιωτικών σε επιθέσεις, ενώ και ένας υποψήφιος για την Προεδρία δολοφονήθηκε. Να κλείσουμε λέγοντας, Ευρυδίκη, το θέμα της Κολομβίας, ότι 14 υποψήφοι διεκδικούν την Προεδρία. Τρεις είναι επικρατέστερες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Είναι ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα από τον κυβερνώντα συνασπισμό, ο δεξιός δικηγόρος Αμπελάρδο Ντέλα Εσπριέγια και η συντηρητική γερουσιαστής Παλώμα Βαλένθια.
1: Τώρα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπήρχαν δεκάδες αναφορές, Δημητρή, για διπλή έκρηξη, το λέμε έτσι, που συγκλώνησε κτίρια στη Μασακουσέτη και το Ρόντ Άιλαντ.
3: Ναι.
1: Περί τίνο πρόκειται.
3: Αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν είναι πρόκειτο για φυσικό αέριο ή για κάποια τρομοκρατική ενέργεια.
1: Αλλά
3: την υπόθεση αυτή την εξηγνίασε η Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 μετά μεσημβρίας προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτους ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα κοντά στα σύνορα του Νιου Χαμσάιρ, βόρεια της Βοστόνης. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της NASA, ο Άλαρντ Μπόιτελ, ο μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και πιθανότητα θρηματίστηκε περίπου 60 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος. Ο οργανισμός εκτίμησε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε όταν διασπάστηκε ισοδυναμούσε με περίπου 300 τόνους TNT, είναι η γνωστή μας τρινιτροτολουόλη, τρεις φορές διηθισμένη εκρηκτική ύλη, γεγονός που ευθύνεται για τις εκρήξεις. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε, ενώ εθεάθηκε πύρνη σφαίρα, η οποία έμοιαζε με πεφταστέρι στον ουρανό της ημέρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Φιναριώτη.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να πάμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Στο χρόνο που μας μένει, τις ταχυολογίες.
4: Λοιπόν, υπάρχει σε Ζερβέγκα.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
7: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ελληνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Εδώ είμαστε και απόψε με μουσικές που αξίζουν τον κόπο. Χρήστος Παπαδάκης στην επιλογή και το μπλα μπλα. Ξεκινήσαμε απόψε με τους Lucifer και το Archangel of Death κομμάτι τους.

Αυτό είναι το Lucifer IV, τέταρτο άλμπουμ της μπάντας. Ξεκίνησαν πίσω στο μακρινό 2014 στο Βερολίνο της Γερμανίας. Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Η μπάντα πλέον έχει σαν βάση στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Οι παλαιότεροι ίσως θα θυμάστε τους The Oath, από τη διάλυση των οποίων προήλθαν οι Lucifer.

Χρήστος Παπαδάκης με μουσικές που αξίζουν τον κόπο. Τσεκάρετε τη δισκογραφία των Lucifer. 4 άλμπουμ έχουν συνολικά. Αξίζουν της προσοχής σας. Πάμε για το επόμενο.

Θα πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το πολυσυζητημένο Loud Arriver άλμπουμ των Sonia. Bestforgottenpavlascroll.net. Πήγαινε στο φόρουμ, άνοιξε το συγκεκριμένο topic για το συγκεκριμένο δίσκο και θα δεις όλο το μπλα μπλα από τα μέλη του φόρουμ, στο οποίο μπορείς να γραφτείς και εσύ

Την εκπομπή στηρίζει και η ψηφιακή edition του Metal Invader στο metalinvader.net. Μπες να διαβάσεις συνεντεύξεις, δισκοκριτικές, άρθρα, αφιερώματα και ένα σωρό ακόμα υλικό για αγαπημένες μουσικές και όχι μόνο. Αυτή εδώ είναι η Spellbook. The Witch of Ridley Creek.

Την εκπομπή στηρίζει και το Forgotten Scroll στο forgottenpavlascroll.net με το website το οποίο είναι γεμάτο με συνεντεύξεις, δισκοκριτικές και ένα σωρό άλλο υλικό για να τσεκάρεις. Υπάρχει και το forum το οποίο βρίσκεται online κανονικά και με τον νόμο στα ελληνικά. Ένα σωρό topics ανοίγουν κάθε μέρα εκεί. Το main website είναι στα αγγλικά, γι' αυτό κάνω την υποσημείωση για τη γλώσσα σε website και forum. Και υπάρχει και το καινούριο έκτο έντυπο τεύχος μας, γραμμένο στα αγγλικά και αυτό. Μπες forgottenpavlascroll.net για να δεις πώς μπορείς να προμηθευτείς και εσύ μια κόπια. Από τους spellbooks του spell. Είναι το κομμάτι Ultra Violet. Είναι το άλμπουμ τους Tragic Magic.

Αγαπάμε τις μπάντες που χρησιμοποιώντας οκάλτ στιχουργική εξερευνούν την ευρύτερη σφαίρα των 70's. Όσον αφορά τη μουσική τους κατεύθυνση εννοώ. Μια τέτοια μπάντα είναι και η Sabbath Assembly, τους οποίους τους ακούμε στο I Satan.

Σαϊρίν στο Μάια ακούσαμε. Δίνω τώρα σκυτάλι στους αγαπημένους Blood Ceremony. Τους ακούμε στο Let It Come Down.

Ακούσαμε Jess and the Ancient Ones στο The Devil. Θα σας αποχαιρετήσω για απόψε με τους Ancient Wisdom στο World of Flesh. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε. Είναι η μόνη σας αλήθεια. Τα λέμε σύντομα.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμάλα! Το νου σας, ρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν είναι Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκυρα.